0: Κόσμος 95.2 FM. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
2: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
1: Κόφτε τώρα, παιδιά.
2: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
1: Σιγά ρε.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιατέρ. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγο νωρίτερα, το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Dan Snim είχε μεταδώσει επικαλούμενο πληροφορημένη πηγή ότι η Ιρανική πρόταση, η οποία εστάλει στις ΗΠΑ μέσω των Πακιστανών Μεσολαβητών, αναφέρεται στην ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα και να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Τεχεράνη. Στην πρόταση περιλαμβάνεται πρόνοια άρση των αμερικανικών κυρώσεων στις πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Τα Ιρανικά αιτήματα περιλαμβάνουν την διαχείριση από το Ιράν των στενών του Ορμούς εφόσον αναληφθούν ορισμένες δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ. Το Ιράν απέστειλε νωρίτερα την πολυαναμενόμενη απάντησή του στην Αμερικανική πρόταση με στόχο τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Ίρνα, η απάντηση έχει σταλεί στο Πακιστάν, που ενεργεί ως μεσολαβητής. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει ότι σύμφωνα με το προτινόμενο σχέδιο, σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου και στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και στον Κόλπο. Δεν έγιναν ωστόσο γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε στο μεταξύ ότι οι διαπραγματεύσεις δεν ισοδυναμούν με παράδοση. Επανέλαβε επίσης την θέση της Τεχεράνης περί υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων και των δικαιωμάτων του Ιρανικού λαού. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει, διότι ακόμη χρειάζεται, όπως είπε, να πάρουν από την χώρα τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. Ερωτηθείς πως υπολογίζει να βγάλει το ουράνιο από το Ιράν, απάντησε πως θα πάμε και θα το βγάλουμε. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει πως στο τέλος οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright ανέφερε πως είναι αποδεκτή και η επιλογή του εμπλουτισμένου ουράνιου να το αναλάβει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος με την Τεχεράνη, από την άλλη να προειδοποιεί την Γαλλία και τη Βρετανία εναντίον οποιασδήποτε επέμβασής του στην περιοχή. Προτού καν ανοίξουν οι ασιατικές αγορές, οι τιμές του αργού αυξήθηκαν και ξεπέρασαν ξανά τα 104 δολάρια το βαρέλι, με τον Brent Βόρειας Θάλασσας να σημειώνει άνοδο 3,29%. Καθώς μοιάζει να απομακρύνεται η προοπτική να ανοίξει γρήγορα το στενό του Ορμούς, από το οποίο περνά σε καιρό ειρήνης το 1 πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται στον κόσμο και το οποίο έκλεισε ουσιαστικά το Ιράν, αφότου άρχισε η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον του την 28η Φεβρουαρίου. Με αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας έφτασε γύρω στις 4 τα ξημερώματα στην Ελλάδα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Σε ανάρτησή του στο ΕΞΟ, ο Υπουργός Υγείας της Ελλάδας, Άδωνης Γεωργιάδης, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Πρόκειται για απάντηση στα τοξικά και δηλητηριώδη, όπως τα χαρακτήρισε, σχόλια γύρω από τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη. Με δεύτερη ανάρτηση του στο ΕΞΟ, ο Υπουργός Υγείας διευκρινίζει ότι ο επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο που επαναπατρίστηκε δεν έχει συμπτώματα, αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Διήμερη άτυπη συνάντηση Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται στη Λευκωσία. Στο επίκεντρο της Συνόδου θα τεθούν ζητήματα που αφορούν το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα συζητηθεί επίσης, μεταξύ άλλων, το θέμα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συμμετοχή εκπροσώπων χωρών οι οποίες είναι σε καθεστώς υποένταξη. Παράλληλα, φιλοξενείται στην Κύπρο και η άτυπη Υπουργική Σύνοδος για την Στέγαση. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου ανέφερε ότι η συνάντηση αντανακλά τη δέσμευση της Κυπριακής Προεδρίας να θέσει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα τα ζητήματα στέγασης. Η Κίνα επιβεβαιώνει την επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ από την Τετάρτη ως την Παρασκευή, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογο του Σι Τζιπίνγκ, ιδίως για το Ιράν και για την διένεξη των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου ως προς το εμπόριο. Σε λακωνική ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Εξωτερικών στο Πεκίνο, αναφέρεται ότι κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Σι Τζιπίνγκ, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από την 13η έως την 15η Μαΐου. Η ανακριτική ομάδα που συστάθηκε για την διερεύνηση της πολύκρωτης υπόθεσης Σάντι, σε συνέχεια των καταγγελιών του Μακάριου Ντρουσιώτη, ολοκλήρωσε το πόρισμά της, το οποίο παραδόθηκε ήδη στον αρχηγό της αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη. Εν συνεχεία για το περιεχόμενο του πορίσματος θα ενημερωθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτηρής, κάτι που πρέπει να αναμένεται σύντομα όπως αναφέρουν πληροφορίες. Εν συνεχεία το πόρισμα θα παραδοθεί στη νομική υπηρεσία, η οποία και θα δώσει οδηγίες για τα περαιτέρω. Στο μικροσκόπιο της Περιβαλλοντικής Αρχής τίθεται το Γενικό Χώρο Ταξικό Σχέδιο για την ανοικοδόμηση και αναζωογόνηση του εγκαταλελειμμένου οικισμού της Τρόζενας, καθώς με βάση στοιχεία που έχουν τεθεί ενώπιον της αρμόδιας αρχής διαπιστώνονται αυθαίρετες επεμβάσεις και παράνομες εργασίες στην περιοχή χωροθέτησης του προτινόμενου έργου. Μάλιστα, οι επεμβάσεις υλοποιήθηκαν προτού καν υποβληθεί και εξεταστεί μελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, η οποία απαιτείται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, καθότι το προτινόμενο έργο εμπίπτει εξ ολοκλήρου εντός της περιοχής του δικτύου Natura 2000, ζώνη ειδικής προστασίας Χαποτάμι. Σύμφωνα με εκτιματικούς χάρτες και δορυφορικές επισκοπήσεις που έχουν κατατεθεί ενώπιον των αρμοδίων αρχών, προκύπτει ότι στην περιοχή έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πολύ σοβαρές και μεγάλης κλίμακας χωματουργικές εργασίες. Γύρω στις 9:20 χθες το βράδυ εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο ιδιοκτησία 30χρονου, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε περιοχή στον Στρόβολο. Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της αστυνομίας για εξετάσεις. Στην πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός. Η σκηνή αποκλείστηκε για να γίνουν εξετάσεις με το πρώτο φως της ημέρας από την αστυνομία και την πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Διάταγμα εξαήμερης κράτησης εξέδωσε χθες το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 5 προσώπων, τα οποία συνελήφθησαν από μέλη της ΙΚΑΝ στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 7:50 το βράδυ του Σαββάτου, μέλη της ΙΚΑΝ σε συνεργασία με άλλα κλιμάκια της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου ανέκοψαν για έλεγχο όχημα στην περιοχή κάτω Πάφου. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν 54χρονος, ενώ συνεπιβάτες ήταν άντρες ηλικίας 27 και 20 ετών, 35χρονη γυναίκα και 16χρονη όλοι κάτοικοι Πάφου. Κατά την ανακοπή του οχήματος, ο 27χρονος φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα από μέλη της αστυνομίας. Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοχή του εντοπίστηκαν περίπου 83 γραμμάρια κοκαίνης, το χρηματικό ποσό των 3.050 ευρώ, καθώς και 70 στερλίνες, και συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα. Ακολούθως από έρευνες στο όχημα και στην κατοχή των υπόλοιπων επιβατών εντοπίστηκαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων περίπου 4 γραμμάρια κοκαίνης, 19 γραμμάρια magic mushrooms, 183 γραμμάρια κάναβης και μισό γραμμάριο μεθαμφεταμίνης. Παράλληλα, κατασχέθηκαν ζυγαριές ακριβίας και άλλα τεκμήρια που παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις. Μουσική Ο Δήμος Πάφου σε συνεργασία με τον Φυσιολατρικό Πνευματικό Όμιλο πραγματοποίησαν χθες τα ανθεστήρια Πάφου 2026, έναν ιστορικό θεσμό της πόλης συνδεδεμένο με την άνοιξη, την μυθολογία, τα λουλούδια, την φύση και φέτος βεβαίως με την ημέρα της μητέρας. Η ανθισμένη πομπή πραγματοποιήθηκε κατά μήκος της λεωφόρου Γεωργίου Γρυβαδιγενή και κατέληξε στην πλατεία 28 Οκτωβρίου μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο. Στη διοργάνωση συμμετείχαν πέραν των 500 παιδιών και ενηλίκων από σχολεία, σχολές χορού, λαογραφικούς ομίλους, πολιτιστικούς φορείς και οργανωμένα σύνολα της Πάφου. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο Δημαρχεύων του Δήμου Πάφου κ. Άγγελος Ονησηφόρου, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι φορέων και δημότες. Μετά την πομπή, η γιορτή συνεχίστηκε στην πλατεία 28 Οκτωβρίου με δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, οικαστικά εργαστήρια, κατασκευές, περιβαλλοντικές δράσεις, έκθεση φυτών και ανθέων, καθώς και σημεία ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης παρουσιάστηκε επίσης οικαστική έκθεση και έκθεση φωτογραφίας με υλικό εμπνευσμένο από την ιστορία και τη μνήμη των ανθεστηριών. Επιστολή για επίγουσα συνάντηση με τον Υφυπουργό Τουρισμού απέστειλαν εμπλεκόμενοι φορείς στη τουριστική βιομηχανία με στόχο την ενημέρωση για τις ενέργειες και τις προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με τη στήριξη της βιομηχανίας σύμφωνα με την ΠΟΒΕΚ. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΒΕΚ Στέφανος Κουρσάρης χαρακτήρισε τραγική την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει επιχειρήσεις της αμυγής τουριστικές επιχειρήσεις από τις συνέπειες της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Κουρσάρης χαρακτήρισε ορατό τον κίνδυνο για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τους εργαζομένους που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός εργασίας για ολόκληρη την καλοκαιρινή περίοδο και την διατάραξη της εργασιακής σταθερότητας. Χαρακτήρισε επίσης επιβεβλημένο να διασφαλιστεί η ένταξη όλων των κλάδων της τουριστικής βιομηχανίας στα υφιστάμενα κυβερνητικά σχέδια στήριξης με στόχο την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εμπλεκομένων και την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής απέστειλε επίσης στοιχεία στο Υφυπουργείο Τουρισμού για τις ζημιές που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του κλάδου τον Απρίλιο, όπως δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νεόφυτος Θρασιβούλου. Δυστυχώς, είπε, σημαντικές επιπτώσεις καταγράφονται και τον Μάιο, τονίζοντας πως πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πλέον θέμα βιωσιμότητας. Ο κύριος Θρασιβούλου χαρακτήρισε επιβεβλημένη την στήριξη από την κυβέρνηση των επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής. Τον ερχόμενο Ιούνιο για πρώτη φορά θα διοργανωθεί τελετή αποφύτισης φοιτητών του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο. Ο επικεφαλής της Σχολής Διοίκησης, Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας Αντώνης Θεοχάρους διευκρίνησε ότι στις 22 Ιουνίου η τελετή θα αφορά τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας. Ο κ. Σεοχάρους αποκάλυψε ότι ολοκληρώθηκε πρόσφατα η τεχνοοικονομική μελέτη για την δημιουργία του νέου τμήματος διοίκησης, αθλητισμού και φυσικής αγωγής, τονίζοντας ότι αν εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Παιδείας, τότε το ΤΕΠΑΚ στην Πάφο θα φιλοξενεί περίπου 1.000 φοιτητές. Ο κύριος Σεοχάρους χαρακτήρισε ως σημαντικό κίνητρο για τους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο την εξασφάλιση δωρεάν γεύματος καθημερινά για όλους. Έντονη ανησυχία για αγανάκτηση προκαλεί στον επιχειρηματικό κόσμο της επαρχίας Πάφου η συνεχιζόμενη αδυναμία ουσιαστικής διαχείρισης και επίλυσης του σοβαρού ζητήματος που έχει προκύψει αναφορικά με την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΕΒΕ Πάφου, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του, τις συσκέψεις με τις αρμόδιες αρχές και τις δεσμεύσεις που δόθηκαν για άμεση διευθέτηση, μέχρι σήμερα εξακολουθούν να παρατηρούνται απαράδεκτες καθυστερήσεις, διοικητική ασυνέπεια και πλήρης έλλειψη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί έχει οδηγήσει πολίτες και επιχειρήσεις σε παρατεταμένη αβεβαιότητα και σοβαρή οικονομική επιβάρυνση εξαιτίας χειρισμών και πρακτικών για τις οποίες ήδη ουδεμία ευθύνη φέρουν. Το ΕΒΕ Πάφου θεωρεί ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για περαιτέρω καθυστερήσεις, παλινδρομήσεις ή μεταφορά ευθυνών μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών και αρχών. Οι αρμόδιοι και πρώτοι στα ΟΕΟΑ Πάφου οφείλουν να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση στην οριστική επίλυση του ζητήματος και στην άμεση διεκπαιρέωση των εκκρεμών αιτήσεων. Το θέμα, όπως αναφέρεται, θα απασχολήσει άμεσα την επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ Πάφου, κατά την οποία θα εξεταστούν τρόποι αντίδρασης και περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους του επιμελητηρίου.

Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών με τις βροχοπτώσεις και ακολούθως με τις υψηλές θερμοκρασίες είναι ιδανικές για τον πολλαπλασιασμό κουνουπιών, προειδοποιώ προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου Χριστός Χρήστου. Οι υγειονομικές υπηρεσίες, είπε, οργανώνουν εκστρατεία για την καταπολέμηση των κουνουπιών και απίφθινε έκκληση στους πολίτες να λάβουν προληπτικά μέτρα. Ο κύριος Χρήστου εκτίμησε ότι φέτος, λόγω των βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που ακολουθούν, το πρόβλημα με τα κουνούπια θα είναι μεγαλύτερο. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μέσω του Τμήματος Δημοσίων Έργων υλοποιεί Παγκύπριο Πρόγραμμα Αναβάθμισης των Υποδομών Δημόσιων Μεταφορών με την εγκατάσταση νέων στάσεων και στεγάστρων λεωφορείων στο πλαίσιο της στρατηγικής για βιώσιμη κινητικότητα και ενίσχυση της χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών. Ο Δήμος Ιεροκηπίας συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό και ήδη οι πρώτες νέες στάσεις και τα πρώτα στέγαστρα των στάσεων λεωφορείων έχουν αρχίσει να τοποθετούνται στη δημοτική παραλία Γεροσκήπου και στην τουριστική περιοχή προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με στόχο την βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών, την αύξηση της χρήσης των δημόσιων μεταφορών και την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις μετακινήσεις.

0: Ισόπαλο 1-1 έληξε το ντέρπι στο Γάσιπι ανάμεσα στην Ομόνια και την ΑΕΚ για την 8η αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Σε ένα κατάμεστο γήπεδο με περίπου 22.000 φίλους των γηπεδούχων που αποθέωσαν τους πρωταθλητές στην απονομή του τίτλου, η ΑΕΚ προηγήθηκε με το πέναλτι του Μιλίτσεβιτς, ενώ ο Κουλιμπαλής σοφάρισε για την Ομόνια. Μετά από 57 ημέρες η Πάφος FC επέστρεψε στις νίκες σε αγώνα πρωταθλήματος. Η παφιακή ομάδα κέρδισε τον Άρη με 2-0 στο Στέλιος Κυριακίδης και πανηγύρισε την νίκη στην 8η αγωνιστική της δεύτερης φάσης, εξασφαλίζοντας και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στον άλλο χτεσινό αγώνα για την 8η αγωνιστική του πρώτου ομίλου, ο Απόλλωνος επικράτησε το ΑΠΟΕΛ με 2-0 στο στάδιο ΑΜΕΓΑ και εξασφάλισε και αυτό στη συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Μαυρίκου Ελένη που βρίσκεται στη Βορείο Υπήρου 6 δίπλα από το ιδιωτικό νοσοκομείο Ίωση στην Πάφο και Σοκράτης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Ευαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Ασθένης ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή μας. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής, 3 από 4 και αργότερα κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής με χρημέτρη, 3 με 4 από 4. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κωνστανάνο. Καλή σας ημέρα.
3: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν σήμερα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος, χαρακτηρίζοντάς την ως εντελώς απαράδεκτη. Ο Βενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει διότι ακόμη χρειάζεται, όπως είπε, να πάρουν από τη χώρα τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. Η Κίνα επιβεβαιώνει την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από την Τετάρτη έως την Παρασκευή. Με αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας έφτασε γύρω στις 4 τα ξημερώματα στην Ελλάδα ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλου, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και τέθηκε αμέσως σε καραντίνα. Διήμερη άτυπη συνάντηση Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται στη Λευκοσία. Ένας συγγενής του Μπασάρα Λάσαντ δικάζεται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην Συρία. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, στους 91.4 για το διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 336 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα κάνουμε αρχή σήμερα με την αλήθεια. Το ίδιο προϊόν σε τιμή αναλόγως επαρχίας. Πάντα ακριβότερα τα καύσιμα σε πάφο, λεμεσό και ελεύθερη αμόχωστο. Για τρίτο συνεχόμενο μήνα η ακρίβεια χτυπά τους καταναλωτές με αυξήσεις στη μέση τιμή που είχαν φτάσει χθες στα 24 με 25 σέντ για τη βενζίνη και τα 48 μέχρι 47, 46 με 47 σέντ το λίτρο για το ντίζελ. Ρίχνουν την ευθύνη στις διαφορετικές συμφωνίες μεταξύ πρατηρίων και εταιριών αναλόγως ιδιοκτησιακού καθεστώτος και τα μεταφορικά κόστη. Δεν πείθεται πως έχουν γίνει κατάλληλοι έλεγχοι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών. Είναι το κύριο θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Προσπάθεια πόλωσης πριν από την καλπίδηση. Το ΑΚΕΛ επενδύει στην πόλωση και την παραπληροφόρηση. Ο Νούφριος Κουλά. Η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να διεξάγεται με όρους ευθύνης και όχι με κινδυνολογία. Η χώρα βίωσε τις συνέπειες των πολιτικών επιλογών της διακυβέρνησης ΑΚΕΛ, οι οποίες οδήγησαν στην οικονομική κρίση και τη διεθνή απαξίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Ιράν έστειλε την απάντησή του στην Ουάσιγκτον και χειρία κρέμεται από μία κλωστή. Στα στενά του Ορμούζ η ένταση έχει κλιμακωθεί. Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα καταγγέλουν ότι ιρανικά ντρόνς εισβάλλουν στον ενέργειο χώρο τους. Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ. Η διπλωματία του πετρελαίου ρίχνει σκιά εντός εισαγωγικών στην συνάντηση. Κυριάκος Μήτρου φυλάσσει τα ρούχα του ξεριζωμού του Αυγούστου του 1974 ως ιερά κοιμήλια. Απίστευτο περιστατικό, ο οδηγός μετά από ατύχημα προσπάθησε να διαφύγει με 65χρονο κρεμασμένο από τον ανεμοθώρακα του οχήματός του. Χανταϊός, πώς η κλιματική αλλαγή οδήγησε σε διπλασιασμό των κρουσμάτων στην Αργεντινή. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση για το καλώδιο Τουρκία ψευδοκράτους. Εκτός Ευρώπης ο ΑΠΟΕΛ, η Πάφος έκλεισε εισιτήριο και το σήκωσε η Ομόνια και έγινε χαμός. Αυτά από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Πάμε στην Χαραυγή, ισχυρό ΑΚΕΛ για δυνατή φωνή της κοινωνίας, κάλεσμα συστράτευσης για υπεράσπιση της δημοκρατίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Μήνυμα ότι ένα ισχυρό ΑΚΕΛ αποτελεί τη δυνατή φωνή της κοινωνίας απέναντι στα συμφέροντα και την ακροδεξιά, έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Στέφανος Στεφάνου. Τόνισε ότι το πραγματικό διακύβευμα των βουλευτικών είναι ποιος θα υπερασπίζεται τους πολλούς και τις ανάγκες του λαού στη Βουλή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στήριξης εργαζομένων νέων και ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα, το ΑΚΕΛ προειδοποίησε για την επικίνδυνη σύμπλευση ΔΣΥ και ΔΥΚΟ με το ΕΛΑΜ, κάνοντας λόγο για κανονικοποίηση της ακροδεξιάς. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, νύχτα γεμάτη θάματα, νύχτα σπαρμένη μαγιά στη φιέστα απονομής του τροπαίου στην πρωταθλήτρια Ομόνια στο καταπράσινο Γασιπί. Είναι στην κεντρική λεζάντα, στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Πάμε να δούμε άλλα θέματα που έχει στην πρώτη σελίδα. Υγεία, χιλιάδες εργαζόμενοι εκτεθειμένοι σε καρκινογόνους παράγοντες χωρίς ουσιαστική προστασία. Νησιώτικες περιοχές, η Κύπρος και τα άλλα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται αντιμέτωπα με μόνιμα βάρη και χωρίς στρατηγική. ΑΚΕΛ, η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί έργα, πολιτική βούληση και όχι ευχολόγια. Προτάσεις ΑΚΕΛ για στήριξη της μητρότητας και των νέων ζευγαριών απέναντι σε ακρίβεια και στεγαστική κρίση. Ακόμη στην προμετωπίδα της εφημερίδας, δουλειά χωρίς ανάσα για να βγει ο μήνας με χαμηλούς μισθούς και εξαντλητικά ωράρια. Ρεπουμπλικανικό τουρκικό κόμμα χωρίς λύση του Κυπριακού βαθαίνουν τα διέξοδα για τους Τουρκοκυπρίους. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι τα θέματα από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου. Προεκλογικό μπουρλότο, λέει, στην τελική ευθεία για την κάλπη σύγκρουση σε όλα τα μέτωπα. Πολιτικό στίγμα από Χριστοδουλίδη, Αβέροφ εναντίον Νικόλα για διορισμό Οδυσσέα. Μπουρλότο παίρνει το προεκλογικό σκηνικό λίγο πριν το άνοιγμα της κάλπης των βουλευτικών εκλογών. Η αμφίροπη μάχη πρωτιάς μεταξύ Δυσσία και Κέλ αποτελεί ένα διαρκές ανοιχτό μέτωπο στον προεκλογικό. Σε συνεχή πόλεμο επικράτηση στο χώρο του κέντρου το Δίκο με το Άλμα, ενώ Νικόλας και Αβέροφ είχαν χθες μία κόντρα με φόντο το διορισμό Οδυσσέα Μιχαηλίδη στη θέση του Γενικού Ελεγκτή. Πολιτικό στίγμα από τα κόμματα ζήτησε ο Χριστοδουλίδης. επεμβάσεις χωρίς έγκριση, τρόζαινα, χωματουργικές εργασίες σε περιοχή Natura, στο μικροσκόπιο της περιβαλλοντικής αρχής, χωρίς άδειες εντός των προστατευόμενων περιοχών. Πυροσβεστική, επιποδόση πυροσβεστική, ξυπνά ο εφιάλτης των πυρκαγιών, υποέλεγχο δεκάδες περιστατικά σε όλες τις επαρχίες, σε πλήρη ετοιμότητα οι αρμόδιες αρχές για να αποτραπούν τα χειρότερα. Γεροσκήπου, ξεσηκωμός για το παλιό Κεν. Βλαντιμίρ Πούτιν, φθάνει στο τέλος ο πόλεμος με Ουκρανία, πράσινο για διώξεις, στο εδόλιο 11 αστυνομικοί για βία κατά πολιτών, μετά από έρευνες που διεξήγαγαν ποινικοί ανακριτές της ανεξάρτητης αρχής ισχυρισμών και παραπώνων κατά της αστυνομίας. Ο Γενικός Εισαγγελέας άναψε πράσινο για άσκηση διώξεων. Τουρκική εισβολή, τα μυστήρια Mercedes και οι κούρσες θανάτου. Η χρήση σαλών οχημάτων για τσουβάλιασμα εχμαλώτων και η μεταφορά τους προς εκτέλεση αναδεικνύεται όχι μόνο από τις τελευταίες φωτογραφίες αγνοωμένων, αλλά και από άλλες μαρτυρίες και πληροφορίες. Ένα τέτοιο όχημα και οι Mercedes, πρόσφατες φωτογραφίες πίσω από αγνοούμενο που εντόπισε ο ερευνητής Οδυσσέας Χρήστου. Οικονομία, μείωση μη εξυπηρετούμενων δανείων 700 εκατομμυρίων μέσα σε ένα χρόνο. Τα δεδομένα της αγοράς δείχνουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που κυριαρχεί στο δημόσιο διάλογο. Στιγμές τρόμου για 65χρονο, σοκαριστικό περιστατικό στον αυτοκινητόδρομο. Άνδρας κρατιόταν σε ανημοθόρακα εν κινήσει αυτοκινήτου στον αυτοκινητόδρομο στη Λάρνακα για 2 χιλιόμετρα. Ο οδηγός, ο οποίος συνεπλάγησε τροχείο, προσπαθούσε να διαφύγει, καθώς όπως ανέφερε, δεν μπορώ να περιμένω, πρέπει να φύγω. Το σήκωσε και ξεδίψασε. Η Ομόνια παρέλαβε το τρόπιο της πρωταθλήτριας και το γιόρτασε με 22.000 οπαδούς της στην Φιέστα τίτλου. Αγώνας δρόμου για 3-1, για 3 σημεία αποφάσεις μέχρι Ιούνιο. Στο κάδρο κατώτατη σύνταξη, πέναλτι 12%, επενδυτική πολιτική ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων και επιδότηση ξενοδοχο υπαλλήλων. Αυτά και από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Name and shame, από τον επαρχιακό οργανισμό αμοχώς του 6,4 εκατομμύρια σε αποχετευτικά τέλη οφείλουν 46 πρόσωπα. Η μέρα της μητέρας τιμάται τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου και είναι αφιερωμένη στην ανεδιοτηλή αγάπη και τη διαχρονική προσφορά της μητέρας. Ωστόσο, στο Κουλιακάν του Μεξικού, εκατοντάδες μητέρες βγήκαν στους δρόμους όχι για να γιορτάσουν, αλλά για να απαιτήσουν τον εντοπισμό των αγνοωμένων παιδιών τους. Από το 2007 καταγράφηκαν 130.000 εξαφανίσεις, οι οποίες συνδέονται με τα καρτέλ ναρκωτικών. Στο πρώτο θέμα, στο κύριο θέμα της εφημερίδας, αυτό για τον επαρχιακό οργανισμό αμοχώς του, γράφει η εφημερίδα: συνολικά 46 φυσικά και νομικά πρόσωπα οφείλουν στο νέο αμοχώς του ποσό ύψους 6,4 εκατομμυρίων σε αποχετευτικά τέλη, τα οποία δεν καταβάλουν εδώ και χρόνια. Για 35 εξ αυτών δόθηκαν οδηγίες για λήψη νομικών μέτρων, ενώ 11 ζήτησαν διακανονισμό. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας: ακρίβεια και εισοδήματα, οι αυξήσεις μισθών δεν φαίνονται στο πορτοφόλι. Ο μέσος εργαζόμενος στην Κύπρο δεν αισθάνεται στην καθημερινότητά του τις αυξήσεις μισθών που καταγράφουν τα στατιστικά στοιχεία για το 2025 λόγω κόστου ζωής. Οι οικονομολόγοι καταθέτουν στον πολίτη προτάσεις για μέτρα που θα συμβάλλουν στην ανακούφιση των οικοκυριών. Μετακινήσεις και αποχωρήσεις. 35 βουλευτές ξανά στη μάχη για έδρα. Έντονο προεκλογικό σκηνικό διαμορφώνεται εν ώψη των εκλογών της 24ης Μαΐου, με 37 απερχόμενους βουλευτές να διεκδικούν εκ νέου την είσοδό τους στη Βουλή. Η μάχη είναι σκληρή και αμφίρροπη, καθώς το ποσοστό των αποφάσεων παραμένει υψηλό, ενώ νέα κόμματα και πρόσωπα αυξάνουν τον ανταγωνισμό σε ένα ρευστό πολιτικό τοπίο. Ψάχνουν λύσεις ΚΟΑΚ και Δήμος. Αβεβαιότητα για το έργο των 600 διαμερισμάτων στη Λεμεσό. Εθνική στρατηγική στο μικροσκόπιο, τα υψηλά ποσοστά κεσαρικών τομών. Φίτζι στο Α, η αξιολόγηση της οικονομίας της Κύπρου. Αθιένου, έτοιμο το πολιτιστικό κέντρο. Στην κάλπη και με ψηφιακή ταυτότητα, η εφαρμογή που ψηφίζω θα είναι διαθέσιμη σήμερα. Από τις επερχόμενες εκλογές οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν με την ψηφιακή τους ταυτότητα, σύμφωνα με τον Γενικό Εφοροεκλογών Ελίκο Ηλία. Και στο αθλητικό έθνο της εφημερίδας, τα πήραν στα χέρια τους και το πήραν στα χέρια τους και ανταμείφθηκαν, είναι για την Ομόνια. στα διεθνή. Λευκάδα, θρίλερ με το θαλάσσιο ντρόν καμικάζι, εξετάζεται η προέλευση, οι δυνατότητες και η διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να καταλήξει στις ελληνικές ακτές. Χανταϊός στο πόδι, διεθνείς αρχές. Βουλευτικές εκλογές, οι υποψήφοι μιλούν για τις θέσεις τους. Οι υποψήφοι βουλευτές της επαρχίας Λεμεσού, Γιαννάκης Ιωαννίδης με το κίνημα Οικολόγος, Συνεργασία Πολιτών, και Μιχάλης Φελάς με το Δυσί, αναλύουν τις προτεραιότητες τους. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα θέματα και από την πρώτη σελίδα του Πολίτη, με τον οποίο ολοκληρώσαμε αυτή την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες. Ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
5: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
6: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
5: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας. Αναμενόμενο ήταν ότι θα ανέβουν οι τόνοι, ιδιαίτερα σε αυτή την τελική ευθεία. Και ήδη το παρατηρούμε αυτό. Στην επαρχία μας πρέπει να σας πω ότι ακόμη είναι, συνεχίζει να είναι υποτονικό το κλίμα. Υπάρχουν όμως αρκετά ζητήματα τα οποία έχουν αναδειχθεί στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας. Τις επόμενες λίγες ημέρες που έχουν απομείνει είναι κυρίαρχα διάφορα ζητήματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, όπως τα ζητήματα της διαφθοράς, της ακρίβειας, οι συνέπειες από τον πόλεμο. Νομίζω αυτά είναι τα κυρίαρχα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Να υπενθυμίσω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε όλους τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Φτάνει στο τέλος, δεν ξέρω, θα είναι ανακούφιση η λήξη της προεκλογικής εκστρατείας. Ήταν κουραστική, ήταν ψυχοφθόρα, τι θα λέγατε?
1: Πήγαμε στην τελική ευθεία, αυτό είναι γεγονός. Μια προεκλογική είναι όπως πρέπει να είναι. Είναι κουραστική μεν, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Είναι απαραίτητη ιδέα, γιατί πρέπει πρώτον να ακούσεις τον κόσμο και δεύτερον να μεταφέρεις τις θέσεις, τις προτάσεις που πρέπει για να δεις κατά πόσον αυτές είναι οι προτάσεις που ικανοποιούν τις ανησυχίες της κοινωνίας και των πολιτών. Επομένως είναι μια απαραίτητη διαδικασία, είναι μια διαδικασία που μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα σε ό,τι αφορά την δημιουργία ενός θεσμού προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών, που είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων, και σε αυτήν τη διαδικασία συμμετέχει και το Δημοκρατικό Κόμμα, γιατί επιθυμεί και επιδιώκει να προωθήσει τα καλώς ζούμενα συμφέροντα του τόπου και του λαού μας, και γι' αυτό παρουσιάζουμε τις δικές μας προτάσεις και θέσεις σε αυτήν την προεκλογική, για να μας κρίνουν όλους οι πολίτες.
0: Είναι πιο εύκολο τώρα με τα μέσα, ή μάλλον ιδιαίτερα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, νομίζω είναι η πρώτη φορά που η προεκλογική εκστρατεία, μεγάλο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας, των επαφών που έχουν τα κόμματα, οι υποψήφοι με τους πολίτες, περνούν μέσα από αυτό το φίλτρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν ξέρω πώς θα φτάσει το μήνυμα, θα είναι...
1: Ναι, θεωρώ ότι όπως όλα τα εργαλεία, ναι, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν τα θετικά τους, έχουν και τα αρνητικά τους. Το θετικό θεωρώ είναι ότι σίγουρα προσφέρουν μια ευκαιρία, έναν εφαρτήριο προώθησης απόψεων, τοποθετήσεων, προτάσεων που δεν υπήρχαν προηγουμένως. Το γεγονός ότι μπορούμε όλοι να απευθυνθούμε σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας χωρίς να περάσουμε μέσω κάποιων ενδιάμεσων μέσων ενημέρωσης, yeah, παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως έναν ενισχυτικό στοιχείο για την δημοκρατία. Δηλαδή ότι ο κόσμος έχει πλέον πρόσβαση σε πληροφόρηση που δεν είχε προηγουμένως. Από την άλλη όμως, αυτό έχει και την άλλη όψη του νομίσματος, ότι και ψεύτικες ή και επικίνδυνες ή και λαθασμένες πληροφορίες μπορούν να προωθηθούν. Ναι. Αυτό το έχουμε νομίζει.
0: Διοχετεύονται τα πάντα και μάλιστα, δεν ξέρω αν στο τέλος χάνεται και η ουσία τέλει στο τέλος της ημέρας.
1: Και αυτό είναι το επικίνδυνο, ακριβώς όπως το λέτε, να χαθεί η ουσία απλά και μόνο για την προβολή, που ναι, δεν είναι πληροφόρηση και διάλογος αυτό το πράγμα, αλλά στην ουσία είναι ψυχαγωγία. Που δεν είναι κακό πράγμα, φτάνει όμως η ψυχαγωγία να μην καταστρέφει το ζητούμενο, που είναι ο διάλογος σε μια δημοκρατική κοινωνία. Θεωρώ προσωπικά ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από τον έλεγχο των προτάσεων, των θέσεων, των ιδεολογιών, από τον δημοκρατικό διάλογο. Δεν υπάρχει αντικατάστατο. Πολύ φοβούμαι ότι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι παράλληλους μονολόγους που κάνουμε. Και εμείς ως πολιτικοί και οι πολίτες ενδεχομένως ακούν μόνο εκείνα με τα οποία συμφωνούν, που είναι και τα δύο λάθος. Ναι. Πρέπει να απευθυνόμαστε και σε άτομα ενδεχομένως και πολίτες που δεν συμφωνούν μαζί μας, και οι πολίτες πρέπει να ακούν και διαφορετικές απόψεις για να κρίνουν ποιες είναι οι ορθότερες. Επομένως, αυτό θεωρώ είναι το μεγάλο αρνητικό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Χωρίς να ισχυρίζομαι φυσικά ότι τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν και εκείνα τα δικά τους προβλήματα.
0: Ανησυχείτε για το τι βουλή θα έχουμε μετά από αυτή την εκλογική αναμέτρηση, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Ναι, θεωρώ ότι αυτός είναι και ο βασικός κίνδυνος. Να έχουμε μια δυσλειτουργική βουλή που δεν θα μπορεί να αποφασίσει σε κρίσιμα ζητήματα και σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη περίοδο. Έχουμε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή που θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, αν ήδη έχει επηρεάσει τη δική μας οικονομία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, αλλά και άλλα ζητήματα θα επηρεαστούν, άλλοι τομείς θα επηρεαστούν λόγω του πληθωρισμού, της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, μείωση των επενδύσεων. Άρα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο είναι πολύ επικίνδυνο να έχουμε μια βουλή που δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Το δεύτερο, θεωρώ ότι σίγουρα έχουμε ζητήματα, θέματα, προβλήματα τα οποία πραγματικά προβληματίζουν και ταλαιπωρούν τους πολίτες. Διανύσαμε μια περίοδο υψηλού πληθωρισμού λόγω του COVID, παρόμοια της οποίας δεν είχαμε από τη δεκαετία του 70. Επομένως, είναι πραγματικό το πρόβλημα ότι για κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας δεν έχουν αυξηθεί τα εισοδήματα τους στον ίδιο βαθμό που έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός. Και αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στο στεγαστικό, στο συνταξιοδικό, στο κόστος του ρεύματος και άλλα. Όμως από την άλλη, να πάμε στο άλλο άκρο της πλήρης ισοπαίδωσης, του απόλυτου μηδενισμού, ότι δεν έχει γίνει τίποτα σωστό. Ή μάλλον, ό,τι γίνεται λάθος φταίμε εμείς, ό,τι πήγε σωστό ήρθε από μόνον του. Ούτε αυτόν το δέχομαι. Γιατί κάποιοι πήραν σωστές αποφάσεις για να γίνουν κάποια πράγματα σωστά. Και οφείλουμε να πούμε το εξής, κύριε Ρανό. Η Κύπρος αυτά τα 13 χρόνια μετά την χρεοκοπία πέτυχε θαύματα. Και οφείλουμε να το σημειώσουμε, να το αναγνωρίσουμε αυτό το πράγμα. Από τη χρεοκοπία η Κύπρος βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη, σε ό,τι αφορά τη μείωση της ανεργίας, σε ό,τι αφορά τη μείωση του χρέους. Και το πετύχαμε αυτό το πράγμα ενώ είχαμε COVID, ενώ είχαμε πολέμους στη δίπλα περιοχή, ενώ είχαμε την ολοκληρωτική καταστροφή της οικονομίας πριν 13 χρόνια. Και αντί κάποιοι να αναγνωρίσουν και να χαιρετήσουν το μεγαλείο και τη δύναμη του λαού μας που πέτυχε αυτά τα πράγματα μέσα από θυσίες, υπάρχουν κάποια κόμματα που καλλιεργούν καθημερινά τη μιζέρια, την τοξικότητα, την απελπισία, αλλά δεν προτείνουν τίποτε. Το κάνουν για μικροκομματικά ωφέλη. Και πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να καταλάβουν ότι εκείνοι που θέλουν να τεινάξουν τα πάντα στον αέρα δεν είναι τα κόμματα που θέλουν να τεινάξουν, αλλά ότι κέρδισε ο λαός μας μέσα από θυσίες. Η άποψη δική μας είναι ότι δεν πρέπει να θυσιάσουμε ότι πετύχαμε μέσα από τις θυσίες του λαού μας. Η οικονομία πάει καλά, όχι επειδή ακούσαμε τους ακραίους, τους ανεύθυνους και τους λαϊκιστές, αλλά επειδή κάποια κόμματα, όπως το Δημοκρατικό Κόμμα, στάθηκαν απέναντι στους ακραίους, στους ανεύθυνους και τους λαϊκιστές. Υπάρχει κίνδυνος να τα χάσουμε. Από την άλλη, η χώρα μας έχει προπτική. Μπορεί η Κύπρος να γίνει περιφερειακό κέντρο υγείας. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν επενδυθεί σχεδόν 500 εκατομμύρια στον τομέα της υγείας. Έχουμε προπτική με το φυσικό αέριο. Τέλος του 27, αρχές του 28, μπορούμε να έχουμε εξαγωγές φυσικού αερίου. Η Κύπρος μπορεί να μπει στο Σέγγεν. Όλη αυτή όμως η προπτική κινδυνεύει εάν αφήσουμε κάποιους να τεινάξουν τα πάντα στον αέρα και να μας επιστρέψουν πίσω το 2013.
0: Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, ποιοι είναι οι αντίπαλοι σας, οι αντίπαλοι του Δίκο, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Δεν είναι με αντιπάλους που βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Είναι με πολιτικές θέσεις. Είναι πολιτικά που μιλούμε. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Το Δημοκρατικό Κόμμα είναι κόμμα του κέντρου. Το κέντρο πρέπει να είναι στη Βουλή. Πρέπει αυτός ο πολιτικός χώρος να εκπροσωπείται. Πρέπει η κυπριακή οικονομία να συνεχίσει την ανάπτυξη. Πρέπει η χώρα να έχει ομαλότητα και σταθερότητα. Η δική μας πρόταση είναι ότι εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε όλα αυτά τα πράγματα. Τα άκρα, ο λαϊκισμός μπορούν να διαλύσουν τα πάντα και μπορεί κάποιοι να το επιδιώκουν αυτό το πράγμα, αλλά μπορεί να μας οδηγήσουν σε επικίνδυνες περιπέτειες όπως αυτές που ζήσαμε το 2013. Επομένως, όταν ακούμε για παράδειγμα τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ να παραδέχεται όπως παραδέχθηκε προχθές ότι η οικονομία πάει καλά στο debate στο Ωμέγα,
0: ναι,
1: οφείλουμε να ρωτήσουμε, αν το 2013 είμαστε χρεοκοπημένοι και σήμερα η οικονομία πάει καλά, ποιον οι αποφάσεις, ποιον οι πολιτικές, ποιον η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα οδήγησαν έτσι ώστε τα πράγματα σήμερα να πηγαίνουν καλύτερα, ας μην πω καλά. Εγώ ισχυρίζομαι και διατείνομαι ότι και το δικό μου κόμμα, δεν ήταν το μόνο κόμμα, και άλλα κόμματα, αλλά και το δικό μου κόμμα συνέβαλαν σε αυτήν τη μεγάλη πολιτική προσπάθεια.
0: Ναι, θα έλεγε κανείς ότι μπορεί τα νούμερα, τα στοιχεία να ευημερούν, αλλά και εσείς προηγουμένως είπατε ότι υπάρχουν στρώματα στην κοινωνία μας τα οποία δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, και οι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα πολλαπλασιάζονται παρά το γεγονός ότι υπάρχει. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής.
1: Αν μου επιτρέπετε, ναι, επειδή αυτό, ναι, είναι το... το αφήγημα που ακούμε κάθε φορά όταν πηγαίνει καλά η οικονομία, ως το αντεπιχείρημα να είναι ότι δεν πρέπει να πηγαίνει καλά η οικονομία. Όταν ευημερούν οι αριθμοί, και μπράβο μας που ευημερούν οι αριθμοί, αυτό είναι το εφαρτήριο για να επωφελούνται και οι άνθρωποι. Όμως έχετε απόλυτο δίκιο, το είπα και προηγουμένως. Ναι, συγκεκριμένες κατηγορίες συμπολιτών μας έχουν σοβαρότατα προβλήματα. Οι ευάλωτες ομάδες, εκείνων όλων που τα εισοδήματα τους δεν έχουν αυξηθεί στον ίδιο βαθμό που έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός. Νεαρά ζευγάρια, συνταξιούχοι, ευάλωτοι, όλοι αυτοί. Συμφωνούμε σε αυτό, δεν νομίζω κάποιος να διαφωνεί. Επομένως, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, το Δημοκρατικό Κόμμα έχει παρουσιάσει 20 και πλέον προτάσεις για στήριξη των συγκεκριμένων ομάδων που έχουν να κάνουν με τη συνταξιοδική μεταρρύθμιση, την αύξηση, για παράδειγμα, τη βασική πλήρου σύνταξη κατά 300 ευρώ το μήνα και ανάλογη αύξηση στι υπόλοιπε συντάξει. Στεγαστικών, για το πώ μπορούμε να προσφέρουμε προσιτή στέγαση, προσιτών ενίκιων, ιδιαίτερα σε νεαρά ζευγάρια αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Κόστο του ρεύματο, πώ μπορούμε να το μειώσουμε. Έχουμε, ναι, συγκεκριμένε εκκρεμότητε όπω είναι το στεγαστικό, το συνταξιωτικό, το ρεύμα. Εάν επικεντρωθούμε στην επίλυση αυτών των προβλημάτων και ας μην διαλύσουμε ολόκληρη την οικονομία επειδή κάποιοι θέλουν να αποκομίσουν μικροκομματικά ωφέλη για να έχουν περισσότερες έδρες στην Βουλή.
0: Το γεγονός ότι συμμετέχετε στην κυβέρνηση σήμερα, το θεωρείτε ότι δεν θα έπρεπε από τη στιγμή που πάει καλά η κυβέρνηση, παράγει έργο, δεν θα έπρεπε να εισπράτεται και πολιτικό όφελος από αυτή τη συμμετοχή σας, κύριε Παπαδόπουλε? Πού αποδίδεται δηλαδή αυτή την αντίφαση που βλέπουμε τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων για την ώρα?
1: Οι δημοσκοπήσεις σίγουρα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και τις μελετούμε όλες τις δημοσκοπήσεις εμείς για να δούμε πώς αποτυπώνεται η κοινή γνώμη μια χρονική δεδομένη στιγμή. Όμως η δημοσκόπηση που έχει σημασία φυσικά είναι η δημοσκόπηση σε 2 εβδομάδες, 24 του Μάη, η δημοσκόπηση της κάλπης. Και εκεί είναι που επικεντρωνόμαστε και εμείς σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις παρατηρείται μια σταδιακή βελτίωσης του Δημοκρατικού Κόμματος, της συσπήρωσης. Για εμάς θεωρώ ότι όλα είναι θέμα συσπήρωσης. Εάν πετύχουμε μια λογική συσπήρωση μέχρι την ημέρα των εκλογών, τότε θα έχουμε καλά αποτελέσματα στις 24.
0: Το καλό θα είναι αν είναι διψήφιο το ποσοστό σας, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Το καλό θα είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον πρωταγωνιστικό και ρυθμιστικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουμε στην επόμενη Βουλή, όχι ως αυτό το σκοπό, αλλά για να διαφυλάξουμε τη σταθερότητα και την ομαλότητα της χώρας απέναντι σε επικίνδυνους πολιτικούς σχηματισμούς που θέλουν το χάος. Από εκεί και πέρα υπάρχει απογοήτευση, το αναγνωρίζω. Είναι λογικό και αναμενόμενο να υπάρχει και φορά σε σχέση με μια κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν είναι τέλεια, ούτε και η παρούσα. Όμως θεωρώ ότι μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια έχουν επιτευχθεί και σημαντικά επιτεύγματα. Εμείς στηρίζουμε αυτή την κυβέρνηση, στηρίζουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα. Έχουμε συμβάλει στην συγγραφή του κυβερνητικού προγράμματος του Νίκου Χριστοδουλίδη και θέλουμε να βοηθήσουμε στην υλοποίησή του με κάθε τρόπο. Παρόλα τα κάποια λάθη που έχουν γίνει και όντως έχουν γίνει, τα έχουμε αναγνωρίσει και εμείς, το πρόσημο σε σχέση με το τι έχει επιτευχθεί και τι έχει γίνει λάθος είναι θετικό για εμάς. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να μην χαιρετήσουμε το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί Υφυπουργείο Μετανάστευσης και οι επιδόσεις των μεταναστευτικών είναι θεαματικές. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι έχουμε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας στην Ευρώπη, τη σημαντική μείωση του χρέους, τη μείωση της ανεργίας. Είχαμε τη φορολογική μεταρρύθμιση με την οποία 200.000 εργαζόμενοι είδαν αύξηση στα εισοδήματά τους. Έχουμε μισό δισεκατομμύριο επενδύσεις στην υγεία. Έχουμε την εμπορική συμφωνία για την πώληση φυσικού αερίου με την Αίγυπτο τέλος του 27 και του 28. Ναι. Επομένως, όλα αυτά δείχνουν την προοπτική της χώρας μας. Με αποφασιστικότητα μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά και εμείς θέλουμε να μας δοθεί η δύναμη να στηρίξουμε τις προσπάθειες μας έτσι ώστε η χώρα μας να πάει μπροστά και όχι πίσω.
0: Θα διεκδικήσετε την Προεδρία της Βουλής μετά τις εκλογές?
1: Αυτό είναι έναν ενδιαφέρον ερώτημα. Καταλαβαίνω το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, όμως είναι, θεωρώ, μια πρόορη συζήτηση, μια ακαδημαϊκή συζήτηση, γιατί κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει με την Προεδρία της Βουλής. Και αν δεν γνωρίζουμε ποιες είναι ή και ποιες θα είναι οι έδρες των κομμάτων στη Βουλή. Επομένως, μπορούμε νομίζω να περιμένουμε 2 εβδομάδες για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με την Προεδρία της Βουλής. Εμείς επικεντρωνόμαστε, κύριε Νάνο, στις 24 του Μάη, στις εκλογές, για να έχουμε και να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
0: Θα είναι πρόκριμα το εκλογικό αποτέλεσμα για τις συμμαχίες ενδεχομένως που θα γίνουν και για τις προεδρικές εκλογές? Θα καθορίσουν ίσως τις συμμαχίες οι βουλευτικές εκλογές?
1: Άλλο βουλευτικές, άλλο προεδρικές, όμως σίγουρα όλα είναι συσχετιζόμενα. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι το οποίο νομίζω είναι ιδιαίτερα εξεζητημένο. Από εκεί και πέρα ο κόσμος μπορεί να κρίνει και ακόμα τα, για παράδειγμα, μέσα στην Βουλή επιτυχάνουν συνεργασίες. Θεωρώ ότι ένα από αυτά τα κόμματα είναι και το δικό μας κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα. Είναι δικές μας πρωτοβουλίες που οδήγησαν στις συμφωνίες που έφεραν τη φορολογική μεταρρύθμιση, την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, την σωστή διαχείριση του μεταναστευτικού. Μπορούμε και επιτυχάνουμε συμβιβασμούς και συμφωνίες στην Βουλή. Με αυτόν τον τρόπο είναι που το κέντρο μπορεί να διαφυλάξει τη σταθερότητα και την ομαλότητα της χώρας απέναντι στα άκρα. Από εκεί και πέρα, άλλα κόμματα είναι που πρέπει να εξηγήσουν τις δικές τους απόψεις, θέσεις για το πώς θα συνεργαστούν με άλλα κόμματα όταν μας λέει, για παράδειγμα, ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι. Καλά, αν είναι όλοι διεφθαρμένοι, με ποιους θα συνεργαστούν? Με τους διεφθαρμένους?
0: Ναι, αλλά και εσείς χαρακτηρίζετε ως άκρα. Το Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΑΚΕΛ τους χαρακτηρίζεται ως άκρα.
1: Αλλά εμείς δεν αποκλείσαμε ποτέ
0: κάποιους. Με τους οποίους έχετε συνεργαστεί, είτε με το ΑΚΕΛ είτε με το Δημοκρατικό Συναγερμό.
1: Έχουμε ιδεολογικές διαφορές και είναι καθόλου σεβαστό να έχουμε ιδεολογικές διαφορές. Γι' αυτό κατεβαίνουμε σε εκλογές, γιατί προτείνουμε διαφορετικά πράγματα στην πεποίθηση μας ότι με αυτά που προτείνουμε μπορεί ο τόπος να πάει μπροστά. Έχει άλλες απόψεις ο συναγερμός, άλλες του ΑΚΕΛ, άλλες εμείς. Άλλο είναι που λέω. Άλλον αυτόν να έχεις ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, και άλλο με μια μονοποντιγιά να λέεις ότι όλοι οι άλλοι είναι άχρηστοι, όλοι οι άλλοι είναι διεφθαρμένοι. Και το ερώτημα που θέτω σεβαστούν κάποιος να το πιστεύει αυτό το πράγμα. Με ποιους θα συνεργαστούν αυτά τα ακραία κόμματα που ισχυρίζονται ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι διεφθαρμένοι? Με τους διεφθαρμένους θα συνεργαστούν. Άρα δεν πειράζει ότι είναι διεφθαρμένοι. Φτάνει να πετύχουμε τους δικούς μας στόχους. Αυτά είναι που πρέπει να μας εξηγήσουν τις επόμενες δύο εβδομάδες για να τα ακούσει και ο κόσμος.
0: Τι πιστεύετε ότι θα κρίνει έτσι την τελική κατάταξη ή το εκλογικό αποτέλεσμα σε αυτή την εκλογική μάχη?
1: Προτάσεις, δηλαδή.
0: Οι πολίτες όταν θα πάνε στην κάλπη θα δουν τι λέει το δίκο για την παιδεία, τι λέει για την υγεία, τι λέει για το εκπαιδευτικό, τι λέει για το συνταξιοδοτικό. Αυτό θα κρίνει, θεωρείτε?
1: Ας ελπίσουμε, γιατί εμείς θεωρούμε ότι έχουμε τις καλύτερες θέσεις. Ας πάρουμε την επαρχία της ΠΑΠΗ. Κι πολέμησαν για να γίνει στάδιο γήπεδο, νέο γήπεδο στην ΠΑΦΟ, για να γίνει νέο νοσοκομείο στην πόλη Χρυσοχούς, για να αναβαθμιστούν οι υποδομές της επαρχίας με σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τον δρόμο ΠΑΦΟΥ πόλης. Κι πολέμησαν αυτές τις μεταρρυθμίσεις, αυτά τα έργα. Για παράδειγμα, ο κύριος Οδυσσίας Μιχαηλίδης ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός του δρόμου ΠΑΦΟΥ πόλης. Έφτασε στο σημείο να λέει ότι είναι ένας δρόμος σκοτόστρα. Έβαλε κάθε προσπάθεια για να μην προχωρήσει αυτό το έργο. Θεωρώ ότι η επαρχία της ΠΑΦΟΥ οφείλει να γνωρίζει τι έκανε ο κάθε ένας από εμάς. Το ίδιο ισχύει και το ότι για πάρα πολλά χρόνια κάλυψε τον Δήμαρχο ΠΑΦΟΥ, τον κύριο Φέδωνος. Σήμερα η ηλεκτρική υπηρεσία ανακαλύπτει τρύπες εκατομμυρίων στη διαχείριση του Δήμου ΠΑΦΟΥ. Ο κύριος Μιχαηλίδης για κάποιον περίεργο λόγο ήταν λαλίστατος για όλους τους αξιωματούχους του κράτους, αλλά για τον κύριο Φέδωνος δεν έλεγε απολύτως τίποτα. Όλα αυτά πρέπει να τα γνωρίζουν οι πολίτες της ΠΑΦΟΥ όταν θα πηγαίνουν στις κάλπες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν μείνει ουσιαστικής προεκλογικής εκστρατείας 12 ημέρες ακόμη. Σε 12-24 ώρα θα πέσει η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας και σε 13 ημέρες θα έχουμε και το εκλογικό αποτέλεσμα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, εύχομαι. Καλή επιτυχία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, για χαρά σας.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 8. Οι ειδήσεις που φτάνουν κοντά μας από διεθνή δυσιογραφικά πρακτορία σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή δυστυχώς δεν είναι αισιόδοξες. Μάλλον θα έλεγα υπάρχει μεγάλη απαισιοδοξία για το ενδεχόμενο τερματισμού των εχθροπραξιών. Αντίθετα, πολλοί θεωρούν ότι θα έχουμε συνέχεια και ίσως ακόμη χειρότερα από αυτά τα οποία έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, θα πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, τον Γιώργο Μάη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Νάνα. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Να σας ρωτήσω έτσι, να μας δώσετε και οι επιχειρηματίες, εσείς παρακολουθείτε έτσι καθημερινά το τι γίνεται, για ποιο από όλα αυτά αγωνιάτε περισσότερο, κύριε Μάη, όταν ακούτε για παράδειγμα ότι ναυαγούν, πέφτουν στο κενό οι προσπάθειες για συμφωνία?
1: Σίγουρα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις. Και σίγουρα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μας ανησυχούν. Παρακολουθείτε κι εσείς και ακούμε τη μια μέρα ότι είναι σε ακτινά συμφωνίας, είναι θέμα ωρών ή ημερών κλπ. Και την άλλη μέρα διαψεύδονται. Αυτή η παρατεταμένη εκκρεμότητα δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα. Κυρίως αυτά προέρχονται από την αύξηση της τιμής της ενέργειας, της τιμής του πετρελαίου, τα οποία επηρεάζουν σχεδόν όλα τα φάσματα των δραστηριοτήτων, από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τις υπηρεσίες. Γιατί το θέμα το δικό μας της Κύπρου, που εξαρτώμαστε σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια και τον τουρισμό, καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις θα έρθουν πολύ πιο σύντομα ίσως από άλλες χώρες. Και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα.
0: Ναι. Όταν λέμε, δηλαδή βλέπουμε τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος καθημερινά οι πολίτες βλέπουμε ότι μία από τις επιπτώσεις είναι πάμε στο βενζινάδικο να βάλουμε βενζίνη και εκεί που πληρώναμε 60 ευρώ για να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ, τώρα θέλουμε, ξέρω εγώ, 80-90 ευρώ. Το βλέπει άμεσα, δηλαδή είναι μια επίπτωση που τη νιώθει στην τσέπη του κάθε μέρα. Αντιλαμβάνομαι ότι ο ιδιοκτήτης ενός κέντρου αναψυχής περίμενε ότι αυτή την περίοδο θα χτυπούσε τη μηχανή του 20 φορές, την ταμιακή του μηχανή θα είχε 20 τραπέζια, 20 και λογαριασμούς, και μπορεί να περάσει μέρα και να μην χτυπήσει ούτε μια φορά την ταμιακή μηχανή. Οι ξενοδόχοι περίμεναν ότι θα έχουν πληρότητες της τάξης του 60-70, έχουν του 20 και του 30% αυτές τις μέρες.
1: Ναι, κύριε Δανό, όλα αυτά είναι συνυφασμένα με το κόστος της ενέργειας. Στις αρχές, όταν ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες και οι επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, δινόταν περισσότερο βάρος στην αβεβαιότητα, στην ασφάλεια κλπ. Πράγμα που έχει διαφανεί ότι αυτό δεν ήταν τόσο σοβαρό θέμα. Το σοβαρό θέμα, το οποίο όσο πάει μεγαλώνει, είναι το κόστος της ενέργειας, το οποίο επηρεάζει τις αερομεταφορές, την αύξηση των ναύλων, την ακύρωση πτήσεων και αναδιάταξη των πτυτικών
0: προγραμματισμών
1: των εταιριών. Είναι αυτό που αναφέρεται, αλλά το κόστος της ενέργειας αυξάνει τις τιμές όλων των βιομηχανικών προϊόντων, των μεταφορών και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο πληθωρισμός, κάποιες δραστηριότητες να καθίστανται ασύφορες, ολοένα και ασύφορες, και κάποιες δραστηριότητες να αναστέλλονται ή να μειώνονται. Ναι. Όπως είναι και η διάθεση των τουριστών να ταξιδέψουν σε μια εποχή που μπορεί να έρθουν και η επιστροφή τους να έχει ακυρωθεί. Γιατί καθημερινά οι αεροπορικές εταιρείες αναστέλλουν πτήσεις και ούτω καθεξής. Όλα αυτά δημιουργούν μια βεβαιότητα πέραν του αυξημένου κόστους στις διάφορες δραστηριότητες, που δημιουργούν αυτή την κατάσταση, η οποία σίγουρα εμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη αλλά και την ομαλή λειτουργία της οικονομίας.
0: Μιλώντας τώρα για τις επιπτώσεις στην Πάφο, έχουμε τον τομέα του τουρισμού, ο οποίος έχει πλέον περνά πολύ δύσκολες στιγμές, όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις περνούν πολύ δύσκολες στιγμές. Τον κατασκευαστικό τομέα έχει επηρεαστεί ο κατασκευαστικός τομέας.
1: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι έχει άρχισε να επηρεάζεται. Φυσικά ο επηρεασμός αυτός θα φανεί σε μεταγενέστερο στάδιο, διότι ως επακόλουθο αυτής της παρατεταμένης κρίσης θα είναι και η μείωση των επενδύσεων.
0: Δηλαδή αυτά τα οποία κτίζονται ή είναι τώρα σε φάση υλοποίησης κάποια έργα, κατασκευαστικά έργα, έχει μειωθεί η ζήτηση, τι ακριβώς γίνεται? Ακόμη δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις, γιατί για παράδειγμα ας πούμε οι αγορές από τους Ισραηλίτες αυξάνονται αντί να μειώνονται?
1: Κοιτάξτε, λόγω της έντονης ανάπτυξης και λοιπά ήταν φυσιολογικό ότι οι περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα να εργάζονται με συμβόλαια τα οποία υπάρχουν προπολήσεις κλπ. Αυτά θα προχωρήσουν με μικρότερα προβλήματα. Όμως οι αναπτύξεις οι οποίες γινόντουσαν και στη συνέχεια αναζητούν τον αγοραστές, οι επενδυτές κλπ. Σίγουρα θα επηρεαστούν, γιατί μειώνοντας τη ζήτηση θα μειώσουν και τους ρυθμούς ανάπτυξης των κατασκευών. Ναι. Τώρα όσον αφορά τους Ισραηλίτες είναι λίγο ακόμα πρόωρο. Εντάξει, η λογική λέει ότι οι γείτονές μας που δεν είναι μόνο Ισραηλινοί θα επιζητήσουν ή θα αναζητήσουν, ας πούμε, υπαλλακτικές.
0: Ναι, το λέω αυτό γιατί ακούω από κάποιους που λένε ότι κάθε κρίση, αλλά και η παρούσα κρίση, αλλά κάθε κρίση λένε ότι έχει ευκαιρίες, και για την Κύπρο έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν ότι μέσα από τέτοιες κρίσεις βγήκε ακόμα και κερδισμένη, λένε κάποιοι.
1: Να σας πω, κύριε Ρανό. Εντάξει, κάθε κρίση έχει και τις ευκαιρίες. Το θέμα είναι το ισοζύγιο στο τέλος. Ποιο θα είναι μείον ή θα είναι συν. Και το ότι η Κύπρος αρκετές φορές έχει βγει αλόβητη με λιγότερες ζημιές από μια κρίση, εξαρτάται και πολύ και από το μέγεθος της οικονομίας μας, η οποία είναι μια μικρή οικονομία, είναι πιο ευέλικτη, άρα είναι και πιο εύκολο να προσαρμοστεί. Όμως δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα πάρει αυτή η κρίση. Ο χρόνος είναι που μετράει, δηλαδή η διάρκεια, ναι, η οποία θα επηρεάσει και τις άλλες οικονομίες. Και ξέρετε ότι οι επενδυτές μας δεν έρχονται από τον ουρανό, έρχονται από άλλες χώρες. Ναι. Εάν επηρεαστούν και αυτές οι χώρες, αν υπάρξει γενικότερη αβεβαιότητα κλπ, όλες αυτές οι επενδύσεις θα σταματήσουν ή θα μειωθούν.
0: Οι προτάσεις οι δικές σας ή οι εισηγήσεις, οι υποδείξεις που κάνετε στο κράτος, στην κυβέρνηση, πού εστιάζονται?
1: Κοιτάξτε, στα πρώτα στάδια οι προτάσεις οι δικές μας ήταν να δοθεί...
0: Να πάψουν να πειραματίζονται και να κινδυνολογούν, ήταν το πρώτο, θυμάμαι.
1: Ναι, αυτό, και να υπάρξει και μια μεγαλύτερη εκστρατεία στο εξωτερικό που να ενημερώνει τον κόσμο ότι η Κύπρος είναι και παραμένει ένας ασφαλής προορισμός. Αλλά τώρα τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Δηλαδή τώρα δεν είναι πλέον, δεν παίζει σαν πρώτο θέμα το θέμα ασφάλειας. Αλλά είναι οι αβεβαιότητες που δημιουργούνται εξαιτίας του κόστου της ενέργειας, ακόμα και της επάρκειας της ενέργειας. Γιατί η Ευρώπη εξαρτάται όσον αφορά τα κάψιμα αεροσκαφών κατά πέραν του 40% από τα καύσιμα τα οποία διέρχονται μέσω των στενών του Ορμούς. Εάν τα στενά κλείσουν, καταλαβαίνετε ότι σίγουρα και αεροπορικές εταιρείες θα να προσαρμόσουν τα προγράμματα τους, όπως και το κάνουν και αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να διατηρήσουν τις αναγκαίες πτήσεις, τις πιο προσοδοφόρες, οι οποίες είναι πτήσεις που κατευθύνονται κυρίως στα μεγάλα αεροδρόμια και όχι περιφερειακά ή μικρότερα αεροδρόμια.
0: Παίρνω εδώ και ένα μήνυμα από ακροατή μας που λέει ότι ήδη έχουμε το πρώτο, η Ryanair έχει κόψει, θα κόψει, προτίθεται να κόψει το δρομολόγιο Πάφος Χανιά και προς Χανιά. Δεν ξέρω αν, θα, αν αυτή η αποχώρησή της από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης αν θα επηρεάσει και το δρομολόγιο Πάφος Θεσσαλονίκη ή και, άλλα, και άλλες πτήσεις που κάνει η Ryanair από την έδρα της, τη βάση της εδώ στην Πάφο, είναι ένα μεγάλο ερώτημα για το οποίο ακόμη δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις. Απλώς σημειώνουμε ότι κυκλοφορούν ήδη διάφορες πληροφορίες, εμείς μεταφέρουμε μόνο ό,τι είναι επιβεβαιωμένο για να είμαστε έτσι και δίκαιοι με τους ακροατές μας. Και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα, καμία πληροφόρηση σε σχέση με προθέσεις της Ryanair για την βάση της εδώ στην Πάφο. Ναι, κύριε Μάη.
1: Κοιτάξτε, είναι λογικό, κύριε Νάνο, ότι σε μια τέτοια κατάσταση πραγμάτων όλες οι αεροπορικές αλλά και οι άλλες όλοι οι οργανισμοί θα αναπροσαρμόσουν τις στρατηγικές τους. Και δεδομένου ότι αύξηση της τιμής των καυσίμων συν το ότι δεν είναι διαθέσιμα στις ποσότητες που χρειάζονται οι αεροπορικές εταιρείες, σίγουρα θα υπάρξουν αναπροσαρμογές. Και τα πρώτα δρομολόγια τα οποία θα πληγούν είναι τα λιγότερο προσοδοφόρα δρομολόγια.
0: Ασφαλώς, ναι. Ασφαλώς. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, αλλά όπως είπατε και στην αρχή, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι να δούμε τη διάρκεια που θα έχουν ακόμα και αυτή η παράταση των πολεμικών επιχειρήσεων. Αν μιλούμε για συνέχιση της κατάστασης ή την επιδείνωση της κατάστασης και για τους επόμενους 2-3 μήνες, τα πράγματα μπορεί να γίνουν πολύ χειρότερα και κανένας δεν μπορεί από τώρα να προβλέψει τις επιπτώσεις.
1: Εύχομαι να εξευρεθεί λύση πολύ πιο σύντομα, κύριε Νάνο, γιατί τρεις μήνες θα δημιουργήσουν συνθήκες τέτοιες που θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για πολύ χειρότερες καταστάσεις. Εύχομαι και ελπίζω ότι δεν θα παραταθεί τόσο, κύριε Νάνο. Αν και εντάξει, από τις δηλώσεις βλέπουμε ότι μια μέρα λένε έτσι, την άλλη διαφορετικά. Αλλά είναι παιχνίδια πολιτικής αυτά, τα οποία σίγουρα πέφτει και το στοιχείο και του εθνιδιασμού, αλλά και του εκδιασμού σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις και διαβουλές.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαΐ, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια χαρά σας.

Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 8. Θα καλημερίσουμε τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή και εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης, τον Μιχάλη Νικολάου. Είχαμε αρκετά και αυτό το Σαββατοκύριακο. Κρατάω αυτή την υπόθεση της σύλληψης 5 ατόμων για μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών ουσιών. Μεταξύ αυτών ήταν και μία 16χρονη μαθήτρια. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολάου.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Νάνο, σε εσάς και τους ακουρατές σας. Καλή εβδομάδα.
0: Ήταν ένα από τα σοβαρά και πολύ ανησυχητικά, θα έλεγα, τα οποία είχαμε αυτές τις ημέρες.
1: Ναι, όντως αφορά επιχείρηση της υπηρεσίας καταπολέμησης ναρκωτικών, που αντιλαμβάνεστε, το έχω αναφέρει αρκετές φορές, είναι μια ξεχωριστή υπηρεσία και δεν μου επιτρέπεται να προβώ σε κάποιες λεπτομέρειες. Στην επιχείρηση, εντάξει, είχαν λάβει και μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ. Έχουν συλληφθεί τα 5 πρόσωπα, τα οποία τελούν υποκράτηση. Η ΚΑΝ ΠΑΦΟΥ διερευνά την παράνομη κατοχή ελεγχομένων φαρμάκων τάξεως Α και Β. Είναι όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται για πρόληψη και καταπολέμηση των ναρκωτικών ουσιών, τα οποία είναι γνωστό, κύριε Νάνο, έχουν καραντήσει μάστιγα. Νομίζω πολύ συχνά τακτικά ακούγεται και ανακοινώνονται τόσο εντοπισμός ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, συλλήψεις και καταδίκες. Υπάρχει μια οργανωμένη και καλά προγραμματισμένη προσπάθεια, πιστεύω, από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών σε συνεργασία με άλλους φορείς για καταπολέμηση, πρόληψη της κατοχής και χρήσης των ναρκωτικών ουσιών.
0: Κοκαίνη, κάναβη, παραστησιογόνα, μανιτάρια, καινούριο αυτό, θα έλεγα. Δεν έχω ξαναδεί σε μήνυμα της αστυνομίας κάτι ανάλογο.

0: Αυτά τα επεισόδια που είχαμε το βράδυ του Σαββάτου, τους πετροβολισμούς, τις επιθέσεις εναντίον διανομένων φαγητού, κυκλοφορούν ήδη, φαντάζομαι τα έχετε δει τα βίντεο, έχουν κυκλοφορήσει βίντεο, κάποιοι νεαροί φορούν κουκούλες, κάποιοι άλλοι δεν φορούν κουκούλες. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό το περιστατικό, κύριε Νικολάου?
1: Ήδη έχει εξασφαλιστεί ένταλμα σύλληψης εναντίον ενός 15χρονου, κύριε Νάνο, ο οποίος καταζητείται, έχει αναζητηθεί αρκετές φορές τόσο στην κατοικία του και σε άλλους χώρους που συχνάζει και δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής. Είναι πρόσωπο το οποίο μας απασχόλησε και στο παρελθόν. Η υπόθεση διερευνάται από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου. Αφορά σοβαρά αδικήματα, όπως τη συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, οχλαγωγία, πρόσωπα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους με προσωπήρα, πράγμα το οποίο απαγορεύεται, μαχαιροφορίες, κακόβουλες ζημιές, επιθέσεις με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Είναι αρκετά τα αδικήματα που διερευνούνται εναντίον τους. Είναι πρωτόγνωρο, πιστεύω, για την Πάφο το γεγονός αυτών, επιθέσεις εναντίον διανομέων φαγητού.
0: Είναι πρωτόγνωρο, μας λένε, μας είπανε, μας μεταφέρανε ως πληροφορία ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει κάτι τέτοιο.
1: Συμβαίνει, κύριε Νάνο, όταν λέω είναι πρωτόγνωρο, αντιλαμβάνεστε, ακούτε σε άλλες επαρχίες σχεδόν κάθε μέρα.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο ότι δεν είχαμε τέτοιου είδους τέτοιες έκτασης.
1: Ούτε είχαν καταγγελθεί στο παρελθόν από τους διανομείς να αντιμετώπιζαν αυτόν τον κίνδυνο, αυτές τις επιθέσεις. Διότι καμιά φορά, εάν δεν καταγγελθεί στην αστυνομία, πιθανόν να έχουμε γιάγνια αν δεν το πληροφορούμε.
0: Θυμάμαι μια περίπτωση στην πόλη Χρυσοχούς που πετάξαν πέτρες εναντίον ενός διανομέα φαγητού και τον χτύπησαν, τον τραυμάτισαν και τραυματίστηκαν.
1: Υπάρχουν κάποια μεμονωμένα επεισόδια, ναι. Ό,τι και αν συμβαίνει. Για την υπόθεση αυτή, όπως έχω αναφέρει, εντάξει, υπάρχουν 5 παραπονούμενοι. Ναι. Συγκεκριμένα προκλήθηκαν ζημιές σε 5 μοτοποδήλατα. Ενώ 3 πρόσωπα φαίνεται να χτυπήθηκαν όχι σοβαρά, φέρουν κάποιες ελαφριές εξωτερικές σωματικές κακώσεις, τις έτυχε η ιατρική φροντίδα και απολύθηκαν. Έχουν ληφθεί οι καταθέσεις, υπάρχουν διαθέσιμα κλειστά κυκλώματα. Έχει εκδοθεί ένα ένταλμα σύλληψης, αναμένεται η σύλληψη του συγκεκριμένου προσώπου, καθώς και η τυχόν αναγνώριση και άλλων προσώπων από τις καταγραφές των κλειστών κυκλωμάτων, ώστε να προκύψει μαρτυρία και εναντίον άλλων προσώπων. Από ψες λάβαμε προληπτικά μέτρα στην λόγω περιοχή, ώστε να προλάβουμε επανάληψη αυτού του φαινομένου, κάτι το οποίο θα συνεχιστεί. Διερευνάται από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων και αναμένονται σίγουρα συλλήψεις οι οποίες θα ανακοινωθούν.
0: Τι άλλο είχαμε από το αστυνομικό δελτίο?
1: Αυτό που έχουμε και το οποίο μας απασχολεί από ψες, κύριε Νάνο, είναι αφορά 79χρονων άντρα από την επαρχία Λευκωσίας, ο οποίος ελείπει από το σπίτι του από τις 9 Πέπτου. Ψες γύρω στις 7.30 το βράδυ εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του σε αγροτική περιοχή του χωριού Πρετόρι. Από ψες μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, τμήματος πληροφορικής, και σήμερα με τη συνδρομή ελικοπτέρου, drones και ανιχνευτικό σκύλων αναζητούμε τον 79χρονο. Έχει εντοπιστεί το αυτοκίνητο του, ως έχω αναφέρει, σε απόμερη περιοχή, πυκνόφυτη. Διενεργούνται εκτεταμένες έρευνες αναζητώντας τον ελλείποντα. Μόλις έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, το οποίο πιστεύω, θεωρώ, εύχομαι να είναι και θετικό, θα το ανακοινώσουμε. Γίνονται, όσο έχω αναφέρει, εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή. Είναι δύσβατη περιοχή, εξού και ενημερώθηκε το ελικόπτερο, ο οποίο περίπτανε της περιοχής. Χρησιμοποιούνται drones, καθώς και ανιχνευτικοί σκύλοι, ευελπιστώντας το συντομότερο να εντοπίσουμε τον άντυχο 79χρονο. Βασικά αυτά είναι που μας απασχολούν και μας απασχόλησαν κατά το τρίμερο. Όσον αφορά τους τροχαίους ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται, επαναλαμβάνω, για πολλωστή φορά, όχι για να καταγγείλουμε, αλλά για να προλάβουμε κυρίως τις σοβαρές τροχαίες οδικές συγκρούσεις, έχουν καταγγελθεί 147 πρόσωπα, 2 πρόσωπα υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών 5 άτομα οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλης.

0: όσον αφορά την υπέρβαση ταχύτητας, έχουν καταγγελθεί 31. Αυτά βασικά είναι τα θέματα που μας απασχόλησαν, κύριε Νάνο, κατά την τρίμηνο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολάου. Καλημέρα, για χαρά σας.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
4: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 8. Για την συνέχεια είναι μαζί μας η καθηγήτρια αρχαιολογίας, επικεφαλής μάλιστα της Πολωνικής Αρχαιολογικής Αποστολής στην Πάφο, η Ευδοξία Παπουτσή, η οποία προχθές παρουσίασε και το βιβλίο της με τίτλο Archaeology Without Makeup. Καλή σας ημέρα, κυρία Παπουτσή.
1: Καλημέρα, καλημέρα Κώστα.
0: Λοιπόν, έχουμε αρκετά χρόνια που συνομιλούμε μαζί σας και για την δραστηριότητα της Πολωνικής Αρχαιολογικής Αποστολής και για την δική σας συμβουλή σε όλες αυτές τις ανασκαφές, αλλά και τις μελέτες που γίνονται για τις αρχαιότητες στην Πάφο. Με τι ασχολείται αυτό το βιβλίο το οποίο έχετε παρουσιάσει, κύριε Παπουτσή, για να ακούσουν και οι ακροατές μας?
1: Μάλιστα. Αυτό το βιβλίο δεν είναι δεμένο άμεσα με την ανασκαφή μας. Λέγεται Archaeology Without Makeup και είναι συνεδέσκησης που έχει πάρει η κυρία Μπεάτα Κούκιλ-Βράινα με πρόσωπα γυναίκες που είναι δραστήριες στην επιστήμη γενικά. Και μία από αυτές τις συνεδέσκεις είναι με μένα μαζί μου. Οπότε εκεί παρουσίασα το έργο μας και είπα πολλά λόγια για την Πάφο που, όπως ξέρετε, εργάζομαι 40 χρόνια τώρα.
0: Ναι, μια ζωή.
1: Μια ζωή, ναι, ναι, είναι το έργο της ζωής μου έτσι. Ναι, ασφάλως, και μερικοί ναι. λένε ότι είμαι παφίτησα πια.
0: Και αυτό έχουμε δει δηλαδή και άλλους αρχαιολόγους και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες δηλαδή που έχουν ταυτιστεί και με τις πόλεις εκεί, με τις περιοχές Μάλιστα. που κάνουν τις ανασκαφές, αλλά και με τις ίδιες στις ανασκαφές με τα ευρήματα έχουν μείνει δηλαδή στην ιστορία ως ακριβώς συνδεδεμένοι με το αντικείμενό τους. Τώρα, σε ποια φάση βρίσκεται ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη των ερευνών σας στην Πάφο και η δραστηριότητα τους Πολωνικής Αρχαιολογικής Αποστολής?
1: Όμως πρέπει να συμπληρώσω αυτό που είπα προηγουμένως για το βιβλίο ακόμη, ότι εκδόθηκε από το Πολωνικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, που εργάζεται κυρία Βράιλα, και εγώ είμαι εκεί υποδιευθύντρια στο αυτό το Ινστιτούτο στην Αθήνα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Αυτό πρέπει να το συμπληρώσουμε για να ξέρουν οι ακροατές.
0: Άρα δεν είναι μόνο στην Πάφο που έχετε αυτό το που έχετε τέτοιου είδους δράση με Ινστιτούτο. Έχετε και στην Ελλάδα.
1: Ναι, δεν είναι μόνο. Τώρα, επίσης, δύο χρόνια είναι που ανασκάψαμε μια θέση στην Πελοπόννησο, μια αρχαδία που λέγεται Αρχαία Θέλπουσα, ένα μικρό πρόγραμμα εκεί, ένα μικρό project υπό τις αιγίδες του Ινστιτούτου στην Αθήνα. Οπότε έχω και άλλες δραστηριότητες και παλιά, αν θυμάστε, νομίζω σας το είπα αυτό, ότι δούλευα επίσης στην Μαύρη Θάλασσα, στις ελληνικές αποικίες στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Μάλιστα. Συνδέονται αυτά μεταξύ τους, κύριε Παπουτσή? Δηλαδή, επειδή τώρα είπατε Αρκαδία και επειδή υπάρχει μια ιστορική σύνδεση της Πάφου με την Αρκαδία, ο ελληνισμός με τη Μαύρη Θάλασσα κλπ. Δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό ήταν ένα άλλο πρόγραμμα που έπρεπε να κάνουμε έρευνα πάνω σε ένα ρωμαϊκό κτίριο. Που,
0: ναι, απλώς έτσι το ρώτησα ως απορία μου, αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση. Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα για την δράση
1: για την
0: σας
1: Πάφο.
0: Εδώ.
1: Ναι. Για την Πάφο, τα τελευταία χρόνια άλλαξαν αρκετά πράγματα, επειδή, αν θυμάστε, είχαμε δύο αποστολές στην Πάφο. Η μία που την δημιούργησε ο μεγάλος καθηγητής Καζιμίρ Μιχαλόφσκι, και μετά την είχε διευθύνει πολλά χρόνια ο κύριος Δασεύσκι, Αντρέι. Δούλευα εγώ με αυτήν την αποστολή πολλά χρόνια και μετά δημιούργησα μια δεύτερη αποστολή του Πανεπιστημίου της Κρακοβίας, του Πανεπιστημίου Γιαγκελόινσκι της Κρακοβίας, και με αυτήν την αποστολή σκάψαμε την αγορά της Πάφου. Και αυτό ήταν το Πάφος Αγορά Project. Το 2019, αυτές οι δύο αποστολές τις ενώσαμε. Και τώρα δουλεύουμε ως μία ενωμένη αποστολή, Joint Expedition, του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας και του Πανεπιστημίου της Κρακοβίας. Μαζί και σκάβουμε αυτά τα δύο μέρη, δηλαδή την περιοχή της Μαλουτένας, που είναι εκεί που είναι η οικία του Θησέα, η οικία του Αιώνα, με τα ψηφιδωτά. Και δεύτερος χώρος είναι η αγορά. Δηλαδή συνεχίζουμε να ανασκάψουμε αυτά τα δύο σημεία με αυτήν την ενωμένη αποστολή. Το τελευταίο πρόγραμμα αυτής της αποστολής ήταν το πρόγραμμα που λεγόταν Μαλουτένα και Αγορά στο σχέδιο της πόλης και είχε το στόχο να κάνουμε αναπαράσταση της πόλης, τρισδιάστατη αναπαράσταση, σε διάφορες περιόδους της ανάπτυξης της πόλης. Δηλαδή ξεχωριστά για την ελληνιστική, για την προϊδρομαϊκή.
0: Το έχετε ολοκληρώσει αυτή την απεικόνιση τώρα, την τριδιάστατη απεικόνιση?
1: Ναι, την έχουμε τελειώσει, γιατί αυτό το πρόγραμμα τελείωσε πέρσι. Και αυτές τις αναπαραστάσεις μπορεί κάποιος να τις δει στις σελίδες μας που τις έχουμε
0: ανεβάσει. Είναι στο διαδίκτυο.
1: Και τώρα η αποστολή συνεχίζει και κάνουμε προσπάθειες να πάρουμε σηματοδότηση για επόμενα προγράμματα, αλλά επειδή πρέπει να σας πω ότι δημιουργήσαμε το πέρσι, ανακοινήσαμε και εγγενιάσαμε το κέντρο ερευνητικό εδώ στη Πάφο, που είναι του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας, το Polish Center of Mediterranean Archaeology, έτσι λέγεται αυτός ο τομέας, και αυτό μας δίνει μια βάση για την περαιτέρω έρευνα μας εδώ στη Πάφο, γιατί η αποστολή στεγάζεται τώρα σε αυτό το κέντρο. Και γενικά είναι το κέντρο, είναι ανοιχτό για άλλους.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολωνική, υπάρχει ανασκαφική δραστηριότητα, μελετάτε τα ευρήματα,
1: κοιτάξτε, η εργασία μας συνεχίζεται. Τώρα αυτή την περίοδο, τον Απρίλιο και αρχές Μαΐου, ήρθαμε για να μελετήσουμε τα ευρήματα που ανασκάφτηκαν πέρσι. Και το Σεπτέμβρη η αποστολή θα έρθει στη Πάφο για να κάνουμε την κανονική ανασκαφή και να συνεχίσουμε το έργο μας. Γίνονται επίσης διάφορες άλλες δραστηριότητες. Παίρνουμε μέρος σε διάφορα συνέδρια. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να επισημάνω, ότι αυτό που υπάρχει το κέντρο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι δεύτερο κέντρο αρχαιολογικό στην Κύπρο μετά από το Αμερικάνικο Ινστιτούτο που υπάρχει στην Λευκοσία. Καμιά άλλη αποστολή ξένη δεν δημιούργησε τέτοιο κέντρο.
0: Οπότε
1: είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μας ανοίγει πολλές δυνατότητες για την περαιτέρω έρευνα.
0: Πόσοι είναι οι αρχαιολόγοι, οι φοιτητές αρχαιολόγοι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα της Πολωνικής Αρχαιολογικής Αποστολής στην Πάφο?
1: Ναι, να σας πω τώρα. Την Άνοιξη συνήθως έρχεται πιο μικρή ομάδα, δηλαδή μέχρι 10-12 άτομα, και μελετάμε το υλικό. Ενώ για την ανασκαφή συνήθως είμαστε περίπου 30 άτομα, 15-18 φοιτητές, έχουμε και εθελοντές, πάρα πολλούς που εργάζονται κοντά μας, και οι υπόλοιποι είναι οι αρχαιολόγοι,
0: το ακαδημαϊκό προσωπικό,
1: ειδικοί για αυτές τις μελέτες. Όχι μόνο οι αρχαιολόγοι, έχουμε και οι αρχιτέκτονες, έχουμε άτομα που ασχολούνται με το GIS, έχουμε άτομα που ασχολούνται με τη φωτογραμμετρία, δηλαδή το προσωπικό είναι και αυτό πάρα πολύ μεγάλο.
0: Από διάφορες ειδικότητες. Περιμένετε να βρείτε κάποια έκπληξη, αναζητάτε κάτι, απαντήσεις σε κάτι συγκεκριμένο αυτή την περίοδο, κύριε Παπουτσί?
1: Ναι. Έχουμε τώρα ένα σκάμα που γίνεται πίσω από το φανάρι, από το λόφο του φανάρι, εκεί που κατεβαίνει η πόλη προς την θάλασσα. Αυτό είναι ένα σκάμα που το ξεκινήσαμε το 2022 και το συνεχίζουμε. Και εκεί έχουν βρεθεί λείψανα ενός κτηρίου που σώζονται πολύ καλά, και από την μελέτη που κάναμε μέχρι τώρα Φαίνεται ότι αυτό το κτίριο χρονολογείται στην ύστερη ελληνιστική εποχή, δηλαδή δεύτερος και πρώτος αιώνας προ Χριστού.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πολύ σπάνιο να βρούμε στην Πάφο καλά σωζόμενα ρήπια από αυτήν την εποχή, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, έγιναν σεισμοί, πάρα πολλοί σεισμοί στην Πάφο, γενικά στην Κύπρο, στην αρχαιότητα, και μετά έκτιζαν πάνω στα ερείπια καινούργια κτίρια. Μάλιστα. Και αυτά που έχουμε τώρα και βλέπουμε τις οικίες του αιώνα, τη Θυσία, του
0: Θησέα, το
1: είναι ρωμαϊκά.
0: Ρωμαϊκά.
1: Οπότε τώρα να βρούμε ένα σπίτι που δεν σώζεται ολόκληρο, είναι ένα σκάμα που το αναπτύγουμε αυτά τα χρόνια. Ξεκίνησαμε από μια μικρή τομή που ήταν η λεγόμενη δοκιμαστική τιμή. Ψάχναμε, το σταυροδρόμι τους δρόμους για να κάνουμε τσεκάρισμα.
0: Για την είσοδο στην αγορά, λέτε, έτσι?
1: Όχι στην είσοδο της αγοράς. Είναι πίσω από το φανάρι, είναι προς τη θάλασσα. Είναι μακριά από την αγορά. Είναι βόρειο-δυτικά από την οικία του Διονύσου,
0: εκεί
1: του Θησέα. Βόρειο-δυτικά εκεί πίσω. Στα άκρα της πόλης, της αρχαίας πόλης. Και εκεί ψάχναμε τους δρόμους που ταιριάζουν με το υποδάμιο σχέδιο της πόλης. Και πραγματικά αυτό δοθήκαμε, ότι πραγματικά υπήρχε αυτό το σχήμα της πόλης, ορθογώνιο υποδάμιο. Και αυτή η μελέτη δημοσιεύτηκε ήδη σε διάφορα άρθρα με το πρόγραμμα που σας είπα, που ολοκληρώθηκε. Μάλιστα. Με την αναπαράσταση της πόλης και όλα αυτά. Ήταν όλα μαζί αυτό.
0: Άρα σαν εκείνο το σημείο θα επικεντρωθεί ένα σκαφί σας τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, έτσι?
1: Ναι. Θα κάνουμε εκεί και θα κάνουμε και στην αγορά. Θα συνεχίσουμε. Και
0: πολλά συγχαρητήρια και ευχαριστίες, κυρία Παπουτσή, για το έργο σας και τη δουλειά σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκ μέρους της ολόκληρης ομάδας, βέβαια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής, Κατερίνα Τσιρίδου, έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο Μεζεδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.
1: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
2: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: να ρίξουμε μια ματιά και στην αθλητική επικαιρότητα. Είχαμε την κρίσιμους αγώνες, θα έλεγα, χθες. Κρίθηκαν αρκετά, θα μπορούσαμε να πούμε, και σε σχέση με το πέρα από την πρωταθλήτρια την Ομόνια για τις ευρωπαϊκές θέσεις, αλλά και σε ό,τι αφορά την διαβάθμιση. Μετά τον πρωταθλητή σφράγισαν και τα τέσσερα ευρωπαϊκά εισιτήρια μετά το πέρας της 8ης αγωνιστικής. Η πρωταθλήτρια Ομόνια στα προκριματικά του Champions League, η ΑΕΚ στο Conference League, και μένει να δούμε ποιος θα είναι κυπελούχος στον τελικό ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πάφο, αφού ο νικητής θα προκριθεί στο Europa League και ο ιτημένος στο Conference. Στον αντίποδα, από ΑΠΟΕΛ και Άρης έμειναν και μαθηματικά εκτός Ευρώπης, κάτι που σημαίνει ότι οι δύο τελευταίες αγωνιστικές είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Όσον αφορά τα play-out, μετά την ένωση υποβιβάστηκε και ο Εθνικός Άχνας. Η Ομόνια Ραδίπου εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή της. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός και ο Ακρίτας, που αντιμετωπίζουν ανόρθωση και ΑΕΛ αντίστοιχα, θα παλέψουν την τελευταία αγωνιστική για την παραμονή του στην κατηγορία. Με νίκη η ομάδα της Λευκωσίας παραμένει στην κατηγορία, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα για την ομάδα της Χλώρακας, η οποία όμως σε σενάριο που έχουμε ισοβαθμία έχει το πλεονέκτημα έναντι του Ολυμπιακού. Άρα δηλαδή για τον Ακρίτα πρέπει να χάσει ο Ολυμπιακός και να κερδίσει ο ίδιος, και είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα. Έχουμε επίσης στην Ελλάδα η ΑΕΚ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, βάζοντας τη σφραγίδα της με έναν τρόπο που μαρτυρά όχι απλώς επιτυχία αλλά κυριαρχία. Η Ένωση έφτασε στην κορυφή διατηρώντας ένα εντυπωσιακό αίτητο σερί στα ντέρμπι της τελικής ευθείας, στοιχείο που αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα για την κατάκτηση του τίτλου. Οι κυτρινόμαυροι ολοκλήρωσαν 8 διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς ήττα απέναντι στους βασικούς ανταγωνιστές τους, με απολογισμό 5 νίκες και 3 ισοπαλίες. Ένα επίτευγμα που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς πως δεν είχε επιτευχθεί ούτε στη σεζόν 2022-2023, όταν επίσης η ΑΕΚ είχε φτάσει στην κορυφή. Κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ έφερε 1-1 με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την τέταρτη αγωνιστική των play-offs. Ήρθε να επιβεβαιώσει με κάποιο τρόπο την ανωτερότητα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, καθώς έχει συμπληρώσει 5 σερί παιχνίδια αίτητη απέναντι στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα είχαμε επίσης, σήκωσε το πρωτάθλημα, στέφθηκε πρωταθλήτρια και η Μπαρτσελόνα στην Ισπανία, μάλιστα στην τελευταία της αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία κέρδισε με 2-0. Στέφτηκε επειδή μαθηματικά πλέον η πρωταθλήτρια, της έγινε και χθες το βράδυ η απονομή. Αυτά σε ό,τι αφορά την αθλητική σας ενημέρωση. Να ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες, καθώς φαίνεται ότι μέχρι τουλάχιστον την Τετάρτη θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και λίγη σκόνη μάλιστα. Σήμερα ο καιρός θα είναι έθριος, παρόλο που το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή, ασθενείς τριών μποφόρ, και αργότερα κυρίως νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 33 στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις, οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή ασθενής τριών μποφόρ, η θερμοκρασία στους 15 στο εσωτερικό και τα παράλληλα και στους 14 στα υψηλότερα ορεινά. Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση για να κυμαθεί κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Αυτά λοιπόν και για την αθλητική σας ενημέρωση. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, και δεν θα μπορούσατε να κάνετε χωρίς εμάς και σήμερα.
1: Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο καλοκαίρι.
2: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Όπα,
0: όπα, γιατί Μέλανη?
2: Σε μέρες έχω γενέθλια.
1: Το ξέρεις ότι πρέπει να σκεφτόμαστε από τώρα δώρο για τη Μέλανη? Γιατί έτσι και δεν τη πάρει δώρο, δεν θα σου ξαναμιλήσει ποτέ.
0: Εσύ θα τη δείξει ένα βίντεο του κινητό και εγώ θα τη κοιτάξω τα μαλλιά με τον ώμο.
1: Εγώ θα τη πω, έχει την αγάπη μου.
0: Οπότε κυρίες και κύριοι, και σήμερα κοντά σας ο ένας μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
1: Σήμερα θα είναι κοντά σας για δύο υπέροχες ώρες. Αυτή η όμορφη φωνή που σας κρατάει παρέα για δύο ώρες, η Μέλανη Μιλένοβα.
2: Επίσης για δύο ώρες μαζί σας, κοντά σας είναι ο αγαπημένος σας και εμάς, εννοείται, Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα, ο ένας μοναδικός Βασίλης Ικόγνητο. Μένετε συντονισμένοι.
3: Γεια!
0: Οπότε μένετε συντονισμένοι, κάνουμε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Μη φύγει κανείς.
1: Έτσι.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και δίνω πάσα στη Μέλανη.
1: Δεν πάσα, δεν κρατιέμαι.
0: Δεν κρατιέσαι,
1: δεν
0: γιατί
1: κρατιέμαι,
0: τόσο σημαντικό
1: γιατί
0: είναι σήμερα.
1: Ναι, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν γενέθλια, σε όλους όσους γιορτάζουν και σήμερα γιορτάζουν πάρα μα πάρα πολύ. Του χαμού γίνεται σήμερα.
0: Ναι, αυτό βλέπω. Αυτό
1: ναι,
0: βλέπω.
1: Ναι, ναι, ναι. Άντε, ξεκινάω. Σήμερα γιορτάζει λοιπόν και χρόνια πολλά στον αρμόδιο. Αρμόδης, Μεθόδιος, Αργύρης, Αργύριος, Αργυρία, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρό, Ασημίνα, Ολυμπία, Ολυμπίας, Ολυμπιάδα, Ολύμπο, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα. Ωραίο το Ολυμπούλα. Ναι. Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος.
0: Μπράβο.
1: Του χαμού.
0: Ναι, χαμό σήμερα. Στις γεννήσεις να πω ότι δεν έχω κάτι από το πρόσφατο παρελθόν, αλλά θα πάω στο 1771, γιατί σαν σήμερα έχει γεννηθεί η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα.
1: Α, να πω κι εγώ, να πω.
0: Περίμενε, μην βιάζεσαι. Γιατί
1: μην πας πιο πίσω.
0: Όχι, δεν πάω πιο πίσω.
1: Ωραία,
0: θα πάω
1: εντάξει
0: πιο πρόσφατα. Θα πάω στο 1904 που γεννήθηκε ο Σαλβατόρ Νταλή.
1: Α, έχω πάει στο κτίριο που έχει φτιάξει στη Βαρκελόνη.
0: Α, έχεις πάει.
1: Ναι, μπράβο, και είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Μπράβο.
1: Και μετά τον Σαλβαδόρ Νταλή θα ναι πάμε στον Ιουστινιανό τον Α' Βυζαντινός Αυτοκράτορος το 482.
0: Κοίτα, δεν είναι τόσο άκυρη η πληροφορία σου, γιατί ο Ιουστινιανός ήταν πάρα πολύ γνωστός.
1: Εννοείται,
0: έτσι, στην
1: μα ποτέ δεν είναι άκυρη η πληροφορία σου.
0: Καλά, ας μην το συζητήσουμε αυτό τώρα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και Μέλλεν Μιλένοβα. Πού θα μας βρούνε?
1: Πού θα μας βρούνε?
0: Πού?
1: Μπουρμπουλίθρες Radio Show. Στη σελίδα μας στο Facebook Μπουρμπουλίθρες και στο Instagram μπορείτε να μπείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε θέλετε. Εδώ να συζητήσουμε μαζί παρεούλα.
0: Βρε Μάστερ Γιόντα, πώς τα έμπλεξε και τα είπες έτσι ανάποδα.
1: Γιατί?
0: Εδώ στείλετε, συζητήσουμε παρεούλα μαζί.
2: Εδώ παρεούλα είμαστε μαζί, μιλήσουμε, πούμε κάτι.
0: Να, φου,

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και για άλλη μια φορά εγώ έχω ένα καλοκαιρινό θέμα που, που θέλει συζήτηση. Ποιες παραλίες σας αρέσουν, με βότσαλο, με βράχια ή με άμμο?
1: Άμμο.
2: Βράχια όχι σίγουρα.
0: Παιδιά, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που προτιμάει παραλίες με βράχια. Επειδή δεν έχουν πολύ κόσμο.
2: Και επίσης γιατί είναι πιο, πιο καθαρά τα νερά. Δηλαδή όταν υπάρχει άμμος είναι σαν λάσπη πολλές
0: φορές. Αλλά δεν μπορώ, θέλω άμμο.
1: Ναι ρε παιδί, αλλά είναι... και τα βότσα, αλλά σου φεύγουν τα νύχια. Εγώ δεν μπορώ γιατί εγώ παίζω και beach volley και θέλω να παίξω το volley.
0: Γλυκούλα, είσαι από αυτούς που κάνουν φασαρία στην παραλία.
1: Και άμα είμαστε τώρα σε παραλία με βότσαλο κάτω, τι να σου πω, φεύγω χωρίς νύχια.
0: Να σταματήσει να παίζει βόλεϊ, Μέλανη.
1: Αυτό.
0: Να κάνει ό,τι κάνει όλο ο κόσμο. Να κάτσω. Δηλαδή, εγώ θέλω να κάτσω εκεί πέρα που σκάει το νερό με την πυρίτσα μου δίπλα.
1: Στάθη.
0: Να λιαστώ και θα έχω εσένα να χοροπηδά δίπλα μου σαν το κατσίκι και από πάνω μου και να με περνά για φιλέ.
1: Σου υπενθυμίζω ότι δεν είμαι 40 χρονών που είσαι εσύ.
2: Πρέπει να πόνεσαι αυτό.
0: Τι του είπε.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά, κυρίες και κύριοι, και αφού έχουμε δώσει καλοκαιρινό χαρακτήρα, να πω ότι τελικά η επιλογή για το τι είδους παραλία θα προτιμήσεις έχει να κάνει και με το τι κόσμο θα δεις εκεί που θα πας.
1: Σωστά.
2: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, γιατί παίζει ρόλο και με ποιον θα πας.
1: Και τι κόσμο θέλεις να δεις.
0: Και τι, μπράβο. Και τι διάθεση. Μπορεί να έχεις διάθεση για θαλάσσια σπορ. Έτσι. Οπότε θες να πας κάπου που να έχει οργανωμένα πράγματα κτλ. Μπορεί να θες να έχει υπάρχει beach volley κτλ. Να ακούσεις τους ρακετίστες. Να είσαι και εσύ ένας ρακετίστας με το τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ. Αν ωστόσο θέλεις ησυχία, σίγουρα το να πας σε μια παραλία τόσο οργανωμένη με τόσες πολλές επιλογές, σίγουρα δεν θα είναι και η πρώτη προτίμηση.
1: Ισχύει.
0: Άρα προτιμάς κάτι πιο light, όπως τα βραχάκια που είπαμε, οπότε εκεί ξέρεις και συνοστισμό θα έχεις και καθαρά νερά θα έχεις.
2: Ρακέτες δεν πρόκειται να παίξουν.
0: Ρακέτες δεν πρόκειται να παίξουν.
2: Φαντάζομαι να παίζουν ρακέτες βράχο με βράχο απέναντι. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι πήγα. Πάλι
0: ναι.
2: Και γράφτηκα τένις.
0: Ξαναέκανες από τότε.
2: Πήγα μία φορά, γράφτηκα, δεν ξαναπήγα. Ναι. Και ξαναπήγα τώρα και γράφτηκα.
1: Ωραία, πάμε σε ένα διαλυματάκι μουσικό και να γυρίσουμε να μας πεις την εμπειρία σου.
0: Σωστό.
2: Εντάξει.

0: Λοιπόν, εκπομπή Μπουρπουλήθρες, επιστρέψαμε και πάμε στο σημαντικό θέμα της ημέρας. Που, ότι ξεκίνησα τένις. Αλλά η ερώτηση είναι γιατί ξεκίνησα τένις τελικά.
1: Γιατί
0: ενώ το είχα σταματήσει την πρώτη φορά που πήγα μία φορά.
1: Γιατί το ξεκίνησε.
0: Γιατί το επόμενο τρεν, παιδιά, μέσα στα επόμενα χρόνια θα είναι αυτό το καινούριο άθλημα που παίζεις τένις με τον τοίχο.
1: Α!
0: Πώς λέγεται?
1: Ναι.
0: Σκουός λέγεται.
2: Αλλιώς.
0: Αλλιώς λέγεται. Αρχίζει τώρα και αναπτύσσεται πολύ στην Ελλάδα.
2: Πάντλ. Πόσο
1: πάντλ.
0: Πάντλ.
1: Α, πάντλ. Ναι, σωστά.
0: Ναι, και οπότε λέω. Είναι σαν να παίζω ρακέτες στην παραλία. Αυτό δεν είναι μόνο που παίζουν στο
1: πάντλ. Είναι που είναι ολόκληρη η ρακέτα.
0: Που είναι σαν ρακέτα παραλίας.
1: Ναι. Ακριβώς. Δεν παίζει με τον τοίχο. Μπορεί να παίξει και με άλλον.
2: Ναι, ισχύει. Γιατί νομίζω. Πάνε και τετράδες.
1: Ναι, πάνε και τετράδες, πάνε και διάδες. Μπορείς να παίξεις και μόνος.
0: Είδες, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν ξέρω ακριβώς πώς παίζονται όλα αυτά.
1: Ναι, να σας πω.
0: Πώς λέγεται αυτό που έχουν ένα κοτσίφι με φτερά που πετάνε ένα στον άλλο.
2: Τον badminton.
1: Όχι, featherball. Badminton, featherball.
2: Το ίδιο δεν είναι.
1: Ναι.
2: Έχει να πεις ο featherball.
0: Ήθελα να το πει μπολ με φτερά και.
1: Εγώ αυτό έπαιζα μικρή και είμαι πάρα πολύ καλή.
0: Το, το ξέρετε, ναι, ότι αυτό είναι το πιο γρήγορο άθλημα στον κόσμο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι,
2: λόγω είναι, ταχύτητας.
0: Ναι, ναι, της ταχύτητας που παίρνει τον μπαλάκι.
1: Ένα φτερό στον άνεμο.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,5.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

και η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπας στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο μεζεδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.

0: Γεια σας, είμαι η Αμαρίλης.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
3: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2. Το πρώτο ραδιοφωνό της ΠΑΦ.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξάντε. Τη συνεχή προσπάθεια για μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την τελετή διαβεβαίωσης του Αλέξανδρου Παναγιώτη ως δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία του κράτους δικαίου και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς. Αναφερόμενος στο νέο δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σημείωσε ότι η πολυετής πορεία του χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα, επιστημονική επάρκεια και προσήλωση στις αρχές της αμεροληψίας και της σεμνότητας. Από την πλευρά του, Αλέξανδρος Παναγιώτου δήλωσε ότι αποδέχεται τον διορισμό με πλήρη συνέστηση της ευθύνης που συνεπάγεται η θέση. Τόνισε επίσης ότι τα δικαστήρια αποτελούν το τελευταίο ανάγχωμα προστασίας των δημοκρατικών θεσμών και των συνταγματικά κατοχυρωμένων ελευθεριών, ιδιαίτερα σε περιόδους αμφισβήτησης των θεσμών και του κράτους δικαίου. Έτοιμη είναι η προκαταρτική έκθεση της αστυνομίας για την υπόθεση Σάντι και παραδίνεται σήμερα στον αρχηγό της αστυνομίας. Όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπος τύπου της δύναμης Βίρονας Βίρονος, ο αρχηγός της αστυνομίας θα ενημερώσει και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η έκθεση περιλαμβάνει όλο το υλικό που έχει συλλεχθεί μέχρι στιγμής. Ωστόσο, εκκρεμούν τα πορίσματα της Europol σε σχέση με την γνησιότητα των μηνυμάτων και του FBI σε σχέση με το προφίλ της λεγόμενης Σάντι. Ο κύριος Βίρονος ανέφερε ότι δεν ήταν εύκολη υπόθεση, ωστόσο η ανακριτική ομάδα έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε. Η συνέχιση των συναντήσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη αποτιμάται από τη Λευκωσία ως θετικό βήμα προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου εξήγησε πως τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στις 8 Μαΐου, παρότι αφορούν κυρίως ζητήματα χαμηλής πολιτικής, συμβάλλουν στη δημιουργία συνθήκων που μπορούν να οδηγήσουν σε επανέναρξη της διαδικασίας συνομιλιών. Υπενθύμησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες με στόχο να οδηγήσει σε απόφαση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο κ. Μενελάου επιβεβαίωσε ότι η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγχελα Ολκίν αναμένεται να επισκεφθεί την Κύπρο μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η ημερομηνία καθόδου της. Σε ό,τι αφορά τα σημεία διέλευσης, ανέφερε ότι υπάρχει πρόοδος στις συζητήσεις και πως το βασικό αγκάθι παραμένει το ζήτημα του δρομολογίου στην περιοχή Αθιένου Πυροεού Αγλαντζάς. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν σήμερα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος με την Τεχεράνη, από την άλλη να προειδοποιεί την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εναντίον οποιασδήποτε επέμβασης του στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν. Προτού καν ανοίξουν οι ασιατικές αγορές, οι τιμές του αργού ανέβηκαν και ξεπέρασαν ξανά τα 104 δολάρια το βαρέλι, με τον Brent Βόρειας Θάλασσας να σημειώνει άνοδο 3,29%, καθώς μοιάζει να απομακρύνεται η προοπτική να ανοίξει γρήγορα το στενό του Ορμούς, από το οποίο περνά σε καιρό ειρήνης το 1 πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται στον κόσμο και το οποίο έκλεισε ουσιαστικά το Ιράν αφού του άρχισε αμερικανο-ισραηλινή επίθεση εναντίον του στην 28η Φεβρουαρίου. Έναν και πλέον μήνα αφού του κηρύχτηκε η ανακοχή, οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και η Τεχεράν και την Τεχεράνη βρίσκονται σε αδιέξοδο. Σοβαρή καταγγελία από τον αρχιπύραρχο Νίκο Λογκίνο ότι ο Κύπριος πολίτης επικοινώνησε την ώρα που μενόταν η φωτιά στην νεκρή ζώνη στο Καϊμακλή για να ζητήσει βοήθεια επειδή καιγόταν το σπίτι του. Η πυροσβεστική αποδέσμευσε δυνάμεις, είπε, από το μέτωπο και όταν προσέτρεξαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το σπίτι δεν κινδύνευε, αλλά ο ιδιοκτήτης επέμενε ότι ήθελε πυροσβεστικό όχημα έξω από το σπίτι του στο ενδεχόμενο να προκύψει κίνδυνος. Ο Νίκος Λογκίνος, ο οποίος είναι και προσωρινός γενικός συντονιστής Πυρκαγιών, αναφέρθηκε σε νοοτροπίες και κουλτούρα του Κύπριου πολίτη που δυστυχώς δεν βελτιώνονται κατά την έκφρασή του για να αναδείξει το γεγονός των 55 Πυρκαγιών το τριήμερο. Όλες προκλήθηκαν από ανθρώπινο παράγοντα, είπε ο κ. Λογκίνος, για να υποδείξει ότι φέτος λόγω της βροχόπτωσης η ύπαιθρος είναι καλυμμένη με πυκνή βλάστηση. Το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζουμε ακόμη σαραντάρια, είπε ο αρχιπύραρχος, αποκλείει το τυχαίο ξέσπασμα Πυρκαγιών. Με τραύματα στον πνεύμονα και την κοιλιά νοσηλεύεται ο 20χρονος, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από άγνωστα πρόσωπα του στη Λεμεσό. Το ΤΑΕ Λεμεσού συνέλαβε τρεις υπόπτους, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως καταγγέλθηκε από τον 20χρονο, γύρω στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ περπατούσε στη Λεμεσό, σταμάτησε δίπλα του όχημα από το οποίο αποβιβάστηκαν τρία άγνωστα του πρόσωπα που του επιτέθηκαν και στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη σκηνή. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον τριών προσώπων ηλικίας 20, 22, 24 χρόνων, τα οποία συνελήφθησαν στη βάση δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υποκράτηση.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σοκαριστική επίθεση εις βάρος διανομέων φαγητού διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη μας. Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην αστυνομία από δύο διανομείς ηλικίας 21 και 22 ετών, δέχθηκαν επίθεση από αριθμό προσώπων, κάποια από τα οποία έφεραν κουκούλες και προσωπίδες και κάλυπταν τα πρόσωπό τους. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες έριχναν πέτρες, ξύλα και μπουκάλια, ενώ ένας από αυτούς κρατούσε μαχαίρι. Λόγω της επίθεσης, τα θύματα εγκατέλειψαν τα μοτοποδήλατά τους στο σημείο, με αποτέλεσμα οι δράστες να προκαλέσουν ζημιές σε αυτά. Οι δράστες επίσης φέρεται να έκλεψαν και παραγγελία φαγητού που βρισκόταν στο κουτί διανομής στο ένα μοτοποδήλατο. Το βίντεο της επίθεσης κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Από την επίθεση τραυματίστηκε στο πόδι ο 22χρονος. Αυτός έτυχε εξετάσεων για περίθαλψη στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και έλαβε εξετήριο. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου και ήδη εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη σε βάρος ενός 15χρονου. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, δήλωσε στο ράδιο Κόσμος ότι αναμένεται η ταυτοποίηση και άλλων προσώπων τα οποία είχαν εμπλοκεί στο επεισόδιο. Εντοπίστηκε πτώμα σε αγροτική περιοχή στο Πρετόρι. Η σκηνή έχει αποκλειστεί και γίνονται εξετάσεις. Στην περιοχή γίνονται έρευνες από την αστυνομία για τον εντοπισμό 78χρονου, ο οποίος είχε δηλωθεί ως ελείπον πρόσωπο. Χθες είχε εντοπιστεί στην ίδια περιοχή και το αυτοκίνητό του. Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει αποδείξει πως μπορεί να αποτελέσει εγγύηση ασφάλειας και σταθερότητας για την πορεία της χώρας, γι' αυτό και επιδιώκει και ζητά να του δώσουν την δύναμη να διατηρήσει το ρυθμιστικό του ρόλο στην Βουλή, τόνισε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος. Το ΔΙΚΟ, πρόσθεσε, απέδειξε ότι μπορεί να συνεργαστεί με άλλες πολιτικές δυνάμεις με επικοδομητικό τρόπο και να δώσει λύσεις στα βασικά προβλήματα της κοινωνίας. Το ΔΙΚΟ, συνέχισε, μπορεί να αποτελέσει εγγύηση ασφάλειας και σταθερότητας για την πορεία της οικονομίας και της κοινωνίας. Αναφερόμενος στον εκλογικό στόχο, τόνισε ότι προτεραιότητα είναι να διατηρήσει το ΔΙΚΟ τον πρωταγωνιστικό και ρυθμιστικό του ρόλο. Οι επιπτώσεις από τις συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή για την Κύπρο και ειδικότερα για την Πάφο δεν σχετίζονται πλέον με την ασφάλεια της χώρας, αλλά με το κόστος της ενέργειας που επηρεάζει τις αερομεταφορές και την αύξηση γενικότερα των κατασκευών, τονίζει ο πρόεδρος του ΕΒΕ Γιώργος Μάης. Αν, πρόσθεσε, οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε οι επιπτώσεις θα είναι δραματικές σε όλους τους τομείς. Μέχρι στιγμής, συνέχισε, οι επιπτώσεις είναι εμφανείς στις τουριστικές επιχειρήσεις, τους κλάδους που σχετίζονται με τον τουρισμό, όμως συνέχισε πλήττονται και άλλοι τομείς της οικονομίας, όπως είναι ο κλάδος των κατασκευών. Η Πολωνική Αρχαιολογική Αποστολή θα συνεχίσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο τις ανασκαφές στην Κάτω Πάφο, στο σημείο δυτικά του Φάρου, όπου εντοπίστηκε τμήμα του κτηρίου που χρονολογείται στην ελληνιστική περίοδο, πιθανότατα τον 1ο με 2ο αιώνα π.Χ. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, η επικεφαλής της Αρχαιολογικής Αποστολής, Ευδοξία Παπουτσή, χαρακτήρισε ως έκπληξη το συγκεκριμένο κτίριο που εντοπίστηκε, σημειώνοντας ότι από την μελέτη των ευρημάτων θα προκύψουν πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία της περιοχής. Οι ανασκαφές, συνέχισε, επικεντρώνονται σε δύο περιοχές, στην Μαλούτενα και στην Αγορά, ενώ οι μελετητές αξιολογούν αυτή την περίοδο τα ευρήματα προηγούμενων ανασκαφών. Διάταγμα εξαήμερης κράτησης εξέδωσε εκτές στο επαρχιακό δικαστήριο Πάφου εναντίον 5 προσώπων, τα οποία συνελήφθησαν από μέλη της ΙΚΑΝ στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, τις 7:50 το βράδυ του Σαββάτου, μέλη της ΙΚΑΝ σε συνεργασία με άλλα κλιμάκια της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου ανέκοψαν για έλεγχο όχημα στην περιοχή κάτω Πάφου. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν 54χρονος, ενώ συνεπιβάτες ήταν άντρες ηλικίας 27 και 20 ετών, 35χρονη γυναίκα και μια 16χρονη, όλοι κάτοικοι Πάφου. Κατά την ανακοπή του οχήματος, ο 27χρονος φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα από μέλη της αστυνομίας. Σε έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του εντοπίστηκαν περίπου 83 γραμμάρια κοκαίνης, το χρηματικό ποσό των 3.050 ευρώ, καθώς και 70 στερλίνες, και συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα. Ακολούθως από έρευνες στο όχημα και στην κατοχή των υπολείπων επιβατών εντοπίστηκαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων περίπου 4 γραμμάρια κοκαίνης, 19 γραμμάρια magic mushroom, 183 γραμμάρια κάναβης και μισό γραμμάριο μεθαμφεταμίνης. Παράλληλα κατασχέθηκαν ζυγαριές ακριβίας και άλλα τεκμήρια που παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις. Μετά από 97 ημέρες, η Πάφος FC επέστρεψε στις νίκες σε αγώνα πρωταθλήματος. Η Παφιακή ομάδα κέρδισε τον Άρη με 2-0 στο Στέλιος Κυριακίδης και πανηγύρισε τη νίκη στην 8η αγωνιστική της δεύτερης φάσης, εξασφαλίζοντας και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Μαυρίκου Ελένη, που βρίσκεται στην Βορείου Υπήρου 6 δίπλα από το ιδιωτικό νοσοκομείο Ίασης στην Πάφο, και Σοκράτου Σοκράτης, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Ευαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική, ασθενής 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο.
4: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το Ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα

0: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς, αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική

εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο μεζεδοπωλείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.

0: Ζηλεύω.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: Σοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Σε συναγερμό βρίσκονται οι βρετανικές βάσεις μετά τον εντοπισμό σωρού σε καμένο αυτοκίνητο κοντά στο ιχθυοτροφείο Λιοπετρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία των βρετανικών βάσεων έλαβε πληροφορία στις 9 το πρωί από πολίτη πως στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει ένα καμένο όχημα. Στην περιοχή μετέβησαν μέλη της αστυνομίας των βρετανικών βάσεων που διαπίστωσαν πως μέσα στο καμένο όχημα υπήρχε η σωρός ενός άντρα. Επί τόπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων των βρετανικών βάσεων. Η σκηνή έχει αποκλειστεί και διενεργούνται εκτεταμένες εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα αίτια της φωτιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά ως προς τα αίτια του θανάτου. Έτοιμη είναι η προκαταρτική έκθεση της αστυνομίας για την υπόθεση Σάντι και παραδίνεται σήμερα στον αρχηγό της αστυνομίας. Όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπος τύπου της δύναμης Βίρονας Βίρονος, ο αρχηγός της αστυνομίας θα ενημερώσει και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η έκθεση περιλαμβάνει όλο το υλικό που έχει συλλεχθεί μέχρι στιγμής, ωστόσο εκκρεμούν τα πορίσματα της Europol σε σχέση με τη γνησιότητα των μηνυμάτων και του FBI σε σχέση με το προφίλ της λεγόμενης Σάντι. Ο κύριος Βίρονος ανέφερε ότι δεν ήταν εύκολη υπόθεση, ωστόσο η ανακριτική ομάδα έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε. Τη συνεχή προσπάθεια για μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την τελετή διαβεβαίωσης του Αλέξανδρου Παναγιώτη ως δικαστή του Ανωτάτου. Ο πρόεδρος ανέφερε ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία του κράτους δικαίου και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς. Αναφερόμενος στο νέο δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σημείωσε ότι η πολυετής πορεία του χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα, επιστημονική επάρκεια και προσήλωση στις αρχές της αμεροληψίας και της σεμνότητας. Από την πλευρά του, Αλέξανδρος Παναγιώτου δήλωσε ότι αποδέχεται τον διορισμό με πλήρη συνέστηση της ευθύνης που συνεπάγεται η θέση. Τόνισε επίσης ότι τα δικαστήρια αποτελούν το τελευταίο ανάγχωμα προστασίας των δημοκρατικών θεσμών και των συνταγματικά κατοχυρωμένων ελευθεριών, ιδιαίτερα σε περιόδους αμφισβήτησης των θεσμών και του κράτους δικαίου. Δεν βλέπει εσχροκέρδια στις τιμές των καυσίμων ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι οι αυξήσεις που παρατηρούνται είναι στα πλαίσια της ευρύτερης κατάστασης στην περιοχή. Καθησύχασε επίσης ότι στην παρούσα φάση υπάρχει επάρκεια καυσίμων, ωστόσο ο προγραμματισμός του Υπουργείου συνεχίζεται. Ερωτηθεί σχετικά, σημείωσε ακόμη πως και με τη λήξη του πολέμου οι τιμές των καυσίμων δεν θα επιστρέψουν στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν τον πόλεμο, καθώς έχουν καταστραφεί αρκετές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η συνέχιση των συναντήσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη αποτιμάται από τη Λευκωσία ως θετικό βήμα προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλίων για το Κυπριακό. Ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου εξήγησε πως τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στις 8 Μαΐου, παρότι αφορούν κυρίως ζητήματα χαμηλής πολιτικής, συμβάλλουν στη δημιουργία συνθήκων που μπορούν να οδηγήσουν σε επανέναρξη της διαδικασίας συνομιλίων. Υπενθύμησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες με στόχο τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απόφαση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο κ. Μενελάου επιβεβαίωσε ότι η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγχελα Ολκίν αναμένεται να επισκεφθεί την Κύπρο μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η ημερομηνία καθόδου της.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σωρό σε χωράφι στην ανατολική περιοχή της επαρχίας Πάφου κοντά στο Πρετόρι εντόπισε σήμερα η αστυνομία, η οποία διαπιστώθηκε ότι ανήκει σε 79χρονο που είχε καταχωρηθεί ως ελείπον πρόσωπο από τις 8 Μαΐου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές είχαν εντοπίσει όχημα που ανήκει σε ηλικιωμένο πρόσωπο και από την Κυριακή διεξάγονταν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό του, τόσο με πεζούς όσο και με χρήση drones με θερμική κάμερα, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί. ακολούθως κατά τη διάρκεια των σημερινών ερευνών με τη συμμετοχή ελικοπτέρου και ανιχνευτικών σκύλων, μέλη της αστυνομίας εντόπισαν μια σωρό σε ανοιχτό χώρο, θέτοντας σε πλήρη κινητοποίηση τις αρμόδιες υπηρεσίες. Από τις εξετάσεις της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι η σωρός ανήκει σε 79χρονο που είχε καταχωρηθεί ως ελείπον πρόσωπο από τις 8 Μαΐου. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 79χρονου αναμένεται να διαπιστωθούν μετά την διενέργεια νεκροτομής επί της σωρού του. Σοκαριστική επίθεση εις βάρος διανομέων φαγητού διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Πάφο. Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην αστυνομία, οι δύο διανομείς ηλικίας 21 και 22 ετών δέχθηκαν επίθεση από αριθμό προσώπων, κάποια από τα οποία έφεραν κουκούλες και προσωπίδες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες έριχναν πέτρες, ξύλα και μπουκάλια, ενώ ένας από αυτούς κρατούσε μαχαίρι. Λόγω της επίθεσης, τα θύματα εγκατέλειψαν τα μοτοποδήλατά τους στο σημείο, με αποτέλεσμα οι δράστες να προκαλέσουν ζημιές σε αυτά. Οι δράστες επίσης φέρεται να έκλεψαν και παραγγελία φαγητού που βρισκόταν στο κουτί διανομής στο ένα μοτοποδήλατο. Το βίντεο της επίθεσης κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕΠΑ αφού και ήδη εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός 15χρονου. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ότι αναμένεται η ταυτοποίηση και άλλων προσώπων τα οποία έχουν εμπλοκεί στο επεισόδιο. Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει αποδείξει πως μπορεί να αποτελέσει εγγύηση ασφάλειας και σταθερότητας για την πορεία της χώρας, γι' αυτό και επιδιώκει και ζητά να του δώσουν την δύναμη να διατηρήσει τον ρυθμιστικό του ρόλο στη Βουλή, τόνισε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος. Το δίκο πρόσθεση απέδειξε ότι μπορεί να συνεργαστεί με άλλες πολιτικές δυνάμεις με επικοδομητικό τρόπο και να δώσει λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Το δίκο συνέχισε μπορεί να αποτελέσει εγγύηση ασφάλειας και σταθερότητας για την πορεία της οικονομίας και της κοινωνίας. Αναφερόμενος στο εκλογικό στόχο, τόνισε ότι προτεραιότητα είναι να διατηρήσει το δίκο τον πρωταγωνιστικό και ρυθμιστικό του ρόλο. Οι επιπτώσεις από τις συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή για την Κύπρο και ειδικότερα για την Πάφο δεν σχετίζονται πλέον με την ασφάλεια της χώρας, αλλά με το κόστος της ενέργειας και που επηρεάζει τις αερομεταφορές και την αύξηση γενικότερα των κατασκευών, τονίζει ο πρόεδρος του ΕΒΕ Γιώργος Μάης. Αν πρόσθεσε οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε είπε οι επιπτώσεις θα είναι δραματικές σε όλους τους τομείς. Μέχρι στιγμή συνέχισε, οι επιπτώσεις είναι εμφανείς στις τουριστικές επιχειρήσεις, τους κλάδους που σχετίζονται με τον τουρισμό, όμως συνέχισε πλήττονται και άλλοι τομείς της οικονομίας όπως είναι ο κλάδος των κατασκευών. Η Πολωνική Αρχαιολογική Αποστολή θα συνεχίσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο τις ανασκαφές στην Κάτω Πάφο στο σημείο δυτικά του Φάρου, όπου εντοπίστηκε τμήμα του κτηρίου που χρονολογείται στην ελληνιστική περίοδο πιθανότατα τον 1ο με 2ο αιώνα π.Χ. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, η επικεφαλής της Αρχαιολογικής Αποστολής Ευδοξία Παπουτσή χαρακτήρισε ως έκπληξη το συγκεκριμένο κτίριο που εντοπίστηκε, σημειώνοντας ότι από τη μελέτη των ευρημάτων θα προκύψουν πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία της περιοχής. Οι ανασκαφές συνέχισε επικεντρώνονται σε δύο περιοχές, στην Μαλούτενα και στην Αγορά, ενώ οι μελετητές αξιολογούν αυτή την περίοδο τα ευρήματα προηγούμενων ανασκαφών. Μετά από 57 μέρες η Πάφος FC επέστρεψε στις νίκες σε αγώνα πρωταθλήματος. Η παφιακή ομάδα κέρδισε τον Άρη με 2-0 στο Στέλιος Κυριακίδης και πανηγύρισε τη νίκη στην 8η αγωνιστική της δεύτερης φάσης, εξασφαλίζοντας και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Μαυρίκου Ελένη που βρίσκεται στην οδό Βορείου Υπήρου 6 δίπλα από το ιδιωτικό νοσοκομείο Ίασης στην Πάφο και Σοκράτου Σοκράτης που βρίσκεται στη λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Ευαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενής 3 από 4 και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αφές Ωνιά στο Παγκράτη.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Παλαιότερα λέγαμε κορίτσια ο Μπάρκουλης. Τώρα που έτσι μεγάλωσε η κοινωνία μας και η ενημέρωση και έτσι η κοινωνία λόγω των social media και όχι μόνο, αλλά το ίντερνετ μας έφερε όλους πιο κοντά, νομίζω μπορούμε να λέμε κορίτσια ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Νομίζω ότι μετά το, πώς το λέγανε εκείνο με την Τζούλια Ρόμπερτς, ξέρετε εσείς όλα τα κορίτσια που είναι αγαπημένη σας ταινία, επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη με ένα ερωτικό δράμα. Ασύμετρη θα λέγεται η ταινία, βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λίζα Χαλιντέι. Αυτό επιστρέφει στους κινηματογράφους, θα κάνει εισιτήρια γιατί θέλετε να δείτε πώς είναι άραγε ο Ρίτσαρντ Γκιρ σήμερα και αν αντέχει, αντέχει, εδώ τώρα θέλετε να μοιάσετε στη Βύση που λέτε στα 60 κάτι, ξέρω εγώ, αφού αντέχει και είμαι και εγώ σε σύμπολ. Μας αυτός είναι αυτό που μας παρασέρνει όλους, παρόλα αυτά αγαπάμε Ρίτσαρντ Γκιρ, η αλήθεια είναι, τίμιος ως ηθοποιός. Νομίζω ότι η γοητεία του στο γυναικείο φύλλο έδωσε ένα upgrade, η αλήθεια είναι, στην παρουσία της στο Hollywood, αλλά και γιατί όχι.

Είναι η μέρα της γκρίνιας σήμερα. Η Beyoncé, διαβάζω για την Beyoncé, η μητέρα της μοιράστηκε το μεγαλύτερο μάθημα που πήρε από τη μάχη της με τον καρκίνο, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η Τίνα Νόουλς είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο πριν από 2 χρόνια. Παιδιά, αυτό που μου μένει είναι ότι στη φωτογραφία δεν μπορείς να καταλάβεις ποια είναι η Beyoncé και ποια είναι η Τίνα. Ποια είναι η μαμά και ποια είναι η κόρη. Πειραγμένες. Δηλαδή, γιατί γίνεται αυτό. Τώρα θα μου πεις γιατί να μην γίνει. Τι θέλεις εσύ να δεις μια γριά με ένα μπαστούνι για να πεις ότι α, είδες τίμια είναι. Όχι. Αλλά ρε παιδί μου, λίγο το παραξηλώνουνε. Δηλαδή, να βλέπεις ένα μεγάλο άνθρωπο να προσπαθεί να διατηρείται νέος. Αυτό είναι θεμητό και έχει υγεία. Αλλά να διαστρεβλώνεται κάπως έτσι, δηλαδή μερικές φορές το too much, καταλαβαίνετε τι λέω, φέρνει μια παραμόρφωση η οποία είναι αντιστοιχική. Παρόλα αυτά, για να γυρίσουμε στο σημαντικό θέμα, είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο πριν από 2 χρόνια. Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρε μέσα από τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του μαστού μοιράστηκε με τους φίλους της και με τους φίλους της κόρης της, της Beyoncé, στα social και σε ένα βιβλίο που έγραψε και έχει να κάνει με τις μαστογραφίες και με όλα τον αγώνα που έκανε. Συγχαρητήρια θέλω να πω σε αυτό το κομμάτι, όχι μόνο στην μητέρα της Beyoncé, αλλά σε όλους τους πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα που δίνουν τον αγώνα τους με το μεγαλύτερο και το πολυτιμότερο του μας αγαθό, που είναι η υγεία.

αυτά και με αυτά θα στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Μάικλ, υπερασπίζεται τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον. Τη λατρεύω, λέει, το φιλμ Μάικλ. Νομίζω από τις 23 του μήνα ξεκίνησε στους κινηματογραφούς, από τις 23 του Απρίλη. Δεν την έχω δει ακόμα, θέλω να τη δω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αρχίζουν και γράφουν κακίες για πράγματα, για παιδεραστίες και για διάφορα πράγματα για τον Μάικλ Τζάκσον, τα οποία βγήκανε αφού πέθανε ο Μάικλ. Δηλαδή δεν υπήρχε κανένα τελεσίδικο δικαστήριο στο οποίο μπορούσε να υπερασπιστεί τη θέση του. Που όμως, να σας πω κάτι, θέλετε να δούμε όλους τους θρύλους της μουσικής? Ποιοι και πόσοι από αυτούς είχαν έναν έντιμο βίο μακριά από σεξουαλικά όργια, ναρκωτικά, και τουλάχιστον στην περίπτωση του Μάικλ Τζάκσον δεν μπορούμε να το αποδείξουμε 100%, γιατί όταν αυτά τα πράγματα βγήκαν προς τα έξω δεν ήταν εν ζωή. Οπότε κρατάω ένα μικρό καλάθι, γιατί αγαπάω ο Μάικλ Τζάκσον. Τώρα εύχομαι να μην ισχύει τίποτα από αυτά που βγαίνουν. Φυσικά και δεν τον μειώνει σαν καλλιτέχνη, αλλά ως σαν άνθρωπο, αν έχουν γίνει όλα αυτά, και εγώ μαζί σας και ακόμη περισσότερο κατακριτικός αμέσως μετά, αν ισχύουν όλα αυτά. Θέλω όμως οπωσδήποτε να δω την πώς για μένα ο κορυφαίος τραγουδιστής όλων των εποχών, ο Μάικλ Τζάκσον, πώς από παιδί, τι ερεθίσματα είχε, πώς προχώρησε, πώς πήγε παρακάτω, τι τον προβλημάτωσε, πού είχε ανασφάλειες, γιατί πέθανε και όλα τα υπόλοιπα. Οι βιογραφικές ταινίες, να ξέρετε, σας αφήνουν πράγματα στο μυαλό που σίγουρα δεν ξέρετε και σίγουρα σας μένουν για χρόνια.

Η Ryanair θα φύγει από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για αρχή και όχι μόνο γιατί η Fraport, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια, ενώ το κράτος μείωσε την τιμή του φόρου, το σπατώσιμο, η εταιρεία διαχείρισης των αεροδρομίων αύξησε τους φόρους, οπότε αντί η μείωση να περάσει τον καταναλωτή, την εισέπραξε η Fraport. Καλά κάναμε, υπογράψαμε ότι τα αεροδρόμια ανήκουν στη Fraport για τόσα χρόνια, κάνουν ό,τι γουστάρουν και ό,τι θέλουν, οπότε δεν έχουμε λόγο να πούμε. Υπάλληλοι είμαστε σε όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή πόσο κάνει, αναγκαστικά περνάμε από εκεί. Εφόσον τους τα δώσαμε, καλά να πάθουμε. Τώρα το ποιος θέλει γι' αυτό, τεράστια κουβέντα, κυρίως πολιτική, που δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.

Η Σαρλίζ Θερόν είχε δεχτεί ένα challenge στο Netflix, ένα βίντεο, καλά αυτά τα κάναμε εδώ παλιά με τον, με τον Κουμωτή, πώς το λένε, με τον Τρίφωνα τον Σαμαρά. Συμμετείχε σε μια δοκιμασία, λέει, ένα mystery box, και όπου κλήθηκε να αναγνωρίσουν αντικείμενα μόνο μέσω της αφής. Έτσι λοιπόν, σε μια απρόσμενη τρομακτική εμπειρία, στο challenge αντιλήφθη ότι άγγιζε ένα φίδι. Η ηθοποιός έβαλε τα χέρια σε ένα κουτί χωρίς να βλέπει το περιεχόμενο και αμέσως αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για κάτι που κινείται. Αρχικά προσπάθησε να καταλάβει ότι πρόκειται για κρέας, όσο γρήγορα διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όταν τελικά πλησίασε να δει τι υπήρχε μέσα στο κουτί, θα αντιμέτωπε με ένα ζωντανό φίδι. Γεγονός που δεν είχε αντιδράσει έντονα. Fuck my heart, είπε εκείνη την ώρα. Οκ. Σα αρέσει τώρα, είναι δυνατόν να τη βάζετε να κάνει τέτοια πράγματα? Είναι δυνατόν? Απλά να σας πω ότι αυτά τα έχουμε κάνει εμείς εδώ χρόνια πριν. Χρόνια, πολλά χρόνια πριν τα κάναμε αυτά. Είστε πολύ γατιά. Να κλείσει αυτού που.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
1: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Την έχει προσπάθεια για μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλής κατά την τελετή διαβεβαίωσης του Αλέξανδρου Παναγιώτη ως δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία του κράτους δικαίου και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς. Αναφερόμενος στο νέο δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σημείωσε ότι η πολυετής πορεία του χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα, επιστημονική επάρκεια και προσήλωση στις αρχές της αμεροληψίας και της σεμνότητας. Από την πλευρά του, Αλέξανδρος Παναγιώτου δήλωσε ότι αποδέχεται τον διορισμό με πλήρη συνέστηση της ευθύνης που συνεπάγεται η θέση. Τόνισε επίσης ότι τα δικαστήρια αποτελούν το τελευταίο ανάγχωμα προστασίας των δημοκρατικών θεσμών και των συνταγματικά κατοχυρωμένων ελευθεριών, ιδιαίτερα σε περιόδους αμφισβήτησης των θεσμών και του κράτους δικαίου. Έτοιμη είναι η προκαταρκτική έκθεση της αστυνομίας για την υπόθεση Σάντι και παραδίνεται σήμερα στον αρχηγό της αστυνομίας. Όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπος τύπου της δύναμης Βίρονας Βίρονος, ο αρχηγός της αστυνομίας θα ενημερώσει και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η έκθεση περιλαμβάνει όλο το υλικό που έχει συλλεχθεί μέχρι στιγμής. Ωστόσο, εκκρεμούν τα πορίσματα της Europol σε σχέση με την γνησιότητα των μηνυμάτων και του FBI σε σχέση με το προφίλ της λεγόμενης Σάντι. Ο κύριος Βίρονος ανέφερε ότι δεν ήταν εύκολη υπόθεση, ωστόσο η ανακριτική ομάδα έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε. Η συνέχιση των συναντήσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη αποτιμάται από τη Λευκωσία ως θετικό βήμα προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου εξήγησε πως τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στις 8 Μαΐου, παρότι αφορούν κυρίως ζητήματα χαμηλής πολιτικής, συμβάλλουν στη δημιουργία συνθήκων που μπορούν να οδηγήσουν σε επανέναρξη της διαδικασίας συνομιλιών. Υπενθύμησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες με στόχο να οδηγήσει σε απόφαση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο κ. Μενελάου επιβεβαίωσε ότι η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγχελα Ολκίν αναμένεται να επισκεφθεί την Κύπρο μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η ημερομηνία καθόδου της. Σε ό,τι αφορά τα σημεία διέλευσης, ανέφερε ότι υπάρχει πρόοδος στις συζητήσεις και πως το βασικό αγκάθι παραμένει το ζήτημα του δρομολογίου στην περιοχή Αθιένου Πυροεΐου Αγλαντζάς. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν σήμερα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος με την Τεχεράνη, από την άλλη να προειδοποιεί την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εναντίον οποιασδήποτε επέμβασης του στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν. Προτού καν ανοίξουν οι ασιατικές αγορές, οι τιμές του αργού ανέβηκαν και ξεπέρασαν ξανά τα 104 δολάρια το βαρέλι, με τον Brent Βόρειας Θάλασσας να σημειώνει άνοδο 3,29%, καθώς μοιάζει να απομακρύνεται η προοπτική να ανοίξει γρήγορα το στενό του Ορμούς, από το οποίο περνά σε καιρό ειρήνης το 1 πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται στον κόσμο και το οποίο έκλεισε ουσιαστικά το Ιράν αφού του άρχισε αμερικανο-ισραηλινή επίθεση εναντίον του στην 28η Φεβρουαρίου. Έναν και πλέον μήνα αφού του κηρύχτηκε η ανακοχή, οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και η Τεχεράν και την Τεχεράνη βρίσκονται σε αδιέξοδο. Σοβαρή καταγγελία από τον αρχιπύραρχο Νίκο Λογκίνο ότι ο Κύπριος πολίτης επικοινώνησε την ώρα που μενόταν η φωτιά στην νεκρή ζώνη στο Καϊμακλή για να ζητήσει βοήθεια επειδή καιγόταν το σπίτι του. Η πυροσβεστική αποδέσμευσε δυνάμεις, είπε, από το μέτωπο και όταν προσέτρεξαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το σπίτι δεν κινδύνευε, αλλά ο ιδιοκτήτης επέμενε ότι ήθελε πυροσβεστικό όχημα έξω από το σπίτι του στο ενδεχόμενο να προκύψει κίνδυνος. Ο Νίκος Λογκίνος, ο οποίος είναι και προσωρινός γενικός συντονιστής Πυρκαγιών, αναφέρθηκε σε νοοτροπίες και κουλτούρα του Κύπριου πολίτη που δυστυχώς δεν βελτιώνονται κατά την έκφρασή του για να αναδείξει το γεγονός των 55 Πυρκαγιών το τριήμερο. Όλες προκλήθηκαν από ανθρώπινο παράγοντα, είπε ο κ. Λογκίνος, για να υποδείξει ότι φέτος λόγω της βροχόπτωσης η ύπαιθρος είναι καλυμμένη με πυκνή βλάστηση. Το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζουμε ακόμη σαραντάρια, είπε ο αρχιπύραρχος, αποκλείει το τυχαίο ξέσπασμα Πυρκαγιών. Με τραύματα στον πνεύμονα και την κοιλιά νοσηλεύεται ο 20χρονος, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από άγνωστα πρόσωπα του στη Λεμεσό. Το ΤΑΕ Λεμεσού συνέλαβε τρεις υπόπτους, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως καταγγέλθηκε από τον 20χρονο, γύρω στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ περπατούσε στη Λεμεσό, σταμάτησε δίπλα του όχημα από το οποίο αποβιβάστηκαν τρία άγνωστα του πρόσωπα που του επιτέθηκαν και στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη σκηνή. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον τριών προσώπων ηλικίας 20, 22, 24 χρόνων, τα οποία συνελήφθησαν στη βάση δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υποκράτηση.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σοκαριστική επίθεση εις βάρος διανομέων φαγητού διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη μας. Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην αστυνομία από δύο διανομείς ηλικίας 21 και 22 ετών, δέχθηκαν επίθεση από αριθμό προσώπων, κάποια από τα οποία έφεραν κουκούλες και προσωπίδες και κάλυπταν τα πρόσωπό τους. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες έριχναν πέτρες, ξύλα και μπουκάλια, ενώ ένας από αυτούς κρατούσε μαχαίρι. Λόγω της επίθεσης, τα θύματα εγκατέλειψαν τα μοτοποδήλατά τους στο σημείο, με αποτέλεσμα οι δράστες να προκαλέσουν ζημιές σε αυτά. Οι δράστες επίσης φέρεται να έκλεψαν και παραγγελία φαγητού που βρισκόταν στο κουτί διανομής στο ένα μοτοποδήλατο. Το βίντεο της επίθεσης κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Από την επίθεση τραυματίστηκε στο πόδι ο 22χρονος. Αυτός έτυχε εξετάσεων για περίθαλψη στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και έλαβε εξετήριο. Την υπόθεση διερευνά του ΤΑΕ Πάφου και ήδη εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη σε βάρος ενός 15χρονου. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου Μιχάλης Νικολάου δήλωσε στο ράδιο Κόσμος ότι αναμένεται η ταυτοποίηση και άλλων προσώπων τα οποία είχαν εμπλοκεί στο επεισόδιο. Εντοπίστηκε πτώμα σε αγροτική περιοχή στο Πρετόρι. Η σκηνή έχει αποκλειστεί και γίνονται εξετάσεις. Στην περιοχή γίνονται έρευνες από την αστυνομία για τον εντοπισμό 78χρονου, ο οποίος είχε δηλωθεί ως ελείπον πρόσωπο. Χθες είχε εντοπιστεί στην ίδια περιοχή και το αυτοκίνητό του. Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει αποδείξει πως μπορεί να αποτελέσει εγγύηση ασφάλειας και σταθερότητας για την πορεία της χώρας, γι' αυτό και επιδιώκει και ζητά να του δώσουν την δύναμη να διατηρήσει το ρυθμιστικό του ρόλο στην Βουλή, τόνισε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος. Το ΔΙΚΟ, πρόσθεσε, απέδειξε ότι μπορεί να συνεργαστεί με άλλες πολιτικές δυνάμεις με επικοδομητικό τρόπο και να δώσει λύσεις στα βασικά προβλήματα της κοινωνίας. Το ΔΙΚΟ, συνέχισε, μπορεί να αποτελέσει εγγύηση ασφάλειας και σταθερότητας για την πορεία της οικονομίας και της κοινωνίας. Αναφερόμενος στο εκλογικό στόχο, τόνισε ότι προτεραιότητα είναι να διατηρήσει το ΔΙΚΟ τον πρωταγωνιστικό και ρυθμιστικό του ρόλο. Οι επιπτώσεις από τις συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή για την Κύπρο και ειδικότερα για την Πάφο δεν σχετίζονται πλέον με την ασφάλεια της χώρας, αλλά με το κόστος της ενέργειας που επηρεάζει τις αερομεταφορές και την αύξηση γενικότερα των κατασκευών, τονίζει ο πρόεδρος του ΕΒΕ Γιώργος Μάης. Αν, πρόσθεσε, οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε οι επιπτώσεις θα είναι δραματικές σε όλους τους τομείς. Μέχρι στιγμής, συνέχισε, οι επιπτώσεις είναι εμφανείς στις τουριστικές επιχειρήσεις, τους κλάδους που σχετίζονται με τον τουρισμό, όμως συνέχισε πλήττονται και άλλοι τομείς της οικονομίας, όπως είναι ο κλάδος των κατασκευών. Η Πολωνική Αρχαιολογική Αποστολή θα συνεχίσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο τις ανασκαφές στην Κάτω Πάφο, στο σημείο δυτικά του Φάρου, όπου εντοπίστηκε τμήμα του κτηρίου που χρονολογείται στην ελληνιστική περίοδο, πιθανότατα τον 1ο με 2ο αιώνα π.Χ. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, η επικεφαλής της Αρχαιολογικής Αποστολής, Ευδοξία Παπουτσή, χαρακτήρισε ως έκπληξη το συγκεκριμένο κτίριο που εντοπίστηκε, σημειώνοντας ότι από την μελέτη των ευρημάτων θα προκύψουν πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία της περιοχής. Οι ανασκαφές συνέχισε, επικεντρώνονται σε δύο περιοχές, στην Μαλούτενα και στην Αγορά, ενώ οι μελετητές αξιολογούν αυτή την περίοδο τα ευρήματα προηγούμενων ανασκαφών. Διάταγμα εξαήμερης κράτησης εξέδωσε εκτές το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 5 προσώπων, τα οποία συνελήφθησαν από μέλη της ΙΚΑΝ στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 7:50 το βράδυ του Σαββάτου, μέλη της ΙΚΑΝ σε συνεργασία με άλλα κλιμάκια της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου ανέκοψαν για έλεγχο όχημα στην περιοχή κάτω Πάφου. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν 54χρονος, ενώ συνεπιβάτες ήταν άντρες ηλικίας 27 και 20 ετών, 35χρονη γυναίκα και μια 16χρονη, όλοι κάτοικοι Πάφου. Κατά την ανακοπή του οχήματος, ο 27χρονος φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα από μέλη της αστυνομίας. Σε έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του εντοπίστηκαν περίπου 83 γραμμάρια κοκαίνης, το χρηματικό ποσό των 3.050 ευρώ, καθώς και 70 στερλίνες, και συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα. Ακολούθως από έρευνες στο όχημα και στην κατοχή των υπολείπων επιβατών εντοπίστηκαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων περίπου 4 γραμμάρια κοκαίνης, 19 γραμμάρια magic mushroom, 183 γραμμάρια κάναβης και μισό γραμμάριο μεθαμφεταμίνης. Παράλληλα κατασχέθηκαν ζυγαριές ακριβίας και άλλα τεκμήρια που παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις. Μετά από 97 ημέρες, η Πάφος FC επέστρεψε στις νίκες σε αγώνα πρωταθλήματος. Η Παφιακή ομάδα κέρδισε τον Άρη με 2-0 στο Στέλιος Κυριακίδης και πανηγύρισε τη νίκη στην 8η αγωνιστική της δεύτερης φάσης, εξασφαλίζοντας και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Μαυρίκου Ελένη, που βρίσκεται στην Βορείου Υπήρου 6, δίπλα από το ιδιωτικό νοσοκομείο Ίασης στην Πάφο, και Σοκράτου Σοκράτης, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Ευαγόρα Παλικαρίδη 6 στη Πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική, ασθενείς 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλης στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο μεζεδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ραδιο Κόσμος. Ο αρχηγός αστυνομίας παρέδωσε σήμερα στον Υπουργό Δικαιοσύνης την έκθεση της ανακριτικής ομάδας σε σχέση με τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη και την περιβόητη υπόθεση Σάντι. Όπως αναφέρει το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του, ο Κώστας Φυτηρής θα μελετήσει την έκθεση και ακολούθως θα ενημερώσει σχετικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση επί του θέματος θα γίνει μετά την ενημέρωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βύρωνας αποκάλυψε στην εκπομπή Πρώτη Ενημέρωση ότι η έκθεση περιλαμβάνει όλο το υλικό που έχει συλλεχθεί μέχρι στιγμής, ωστόσο εκκρεμούν τα πορίσματα της Europol σε σχέση με την γνησιότητα των μηνυμάτων και του FBI σε σχέση με το προφίλ της λεγόμενης Σάντι. Ο Βύρωνας ανέφερε ότι δεν ήταν εύκολη υπόθεση, ωστόσο η ανακριτική ομάδα έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε. Η αστυνομία των Βρετανικών βάσεων διερευνά όλα τα ενδεχόμενα μετά τον εντοπισμό πτώματος ενός φλεγόμενου οχήματος στην περιοχή Λιοπετρίου κοντά σε ιχθυοτροφείο. Η πληροφορία για εντοπισμό πτώματος ενός φλεγόμενου οχήματος στην περιοχή λήφθηκε στις 9 το πρωί και ακολούθησε η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της αστυνομίας των Βρετανικών βάσεων Δεκέλειας. Στο σημείο μετέβησαν και μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας για εξετάσεις και διαχείριση της σκηνής, καθώς επίσης και μέλη της ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας σε μια προσπάθεια να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Η αστυνομία όλα τα ενδεχόμενα, ούτως ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του το άτομο που εντοπίστηκε εντός του οχήματος απανθρακωμένο. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε 64χρονη γυναίκα, η οποία κατάγγειλε σήμερα στο ΤΑΕΛ Ευκοσίας ότι εξαπατήθηκε με αποτέλεσμα της αποσπαστεί χρηματικό ποσό ύψους 39.000 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία, της υπόθεση ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2024, όταν μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης γνώρισε πρόσωπο που παρουσιάστηκε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και επενδυτής. Ο φερόμενος ως επενδυτής έπεισε την παραπονούμενη να μεταφέρει συνολικά 10.000 δίθεν για επενδυτικούς σκοπούς. Στη συνέχεια, η παραπονούμενη ενημερώθηκε ότι οι επενδύσεις της απέφεραν σημαντικά κέρδη και ότι το αρχικό της κεφάλαιο είχε πολλαπλασιαστεί. Όταν όμως ζήτησε να αποσύρει τα χρήματά της αναφέρθηκε ότι είχαν καταχωρηθεί λανθασμένα στοιχεία λογαριασμού και ότι έπρεπε να καταβάλει ακόμη 5.000 για διόρθωση των τραπεζικών στοιχείων. Η απέτηση αυτή προκάλεσε τις υποψίες της και διέκοψε την επικοινωνία μαζί τους. Ωστόσο, λίγο αργότερα επικοινώνησαν μαζί της άλλα δύο πρόσωπα, τα οποία παρουσιάστηκαν ως δικηγόρος και επιθεωρητής της Ομοσπονδιακής Εποπτικής Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, υποστηρίζοντας ότι μπορούσαν να τη βοηθήσουν να ανακτήσει τα χρήματά της. Η παραπονούμενη πίστηκε εκ νέου και προχώρησε σε νέες μεταφορές χρημάτων, καταβάλλοντας επιπλέον 29.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την καταγγελία της, δεν της έχει επιστραφεί οποιοδήποτε χρηματικό ποσό. Την συνεχή προσπάθεια για μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την τελετή διαβεβαίωσης του Αλέξανδρου Παναγιώτου ως δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο πρόεδρος ανέφερε ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία του κράτους δικαίου και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς. Αναφερόμενος στον νέο δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σημείωσε ότι η πολυετής πορεία του χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα, επιστημονική επάρκεια και προσήλωση στις αρχές της σεβεραλήψης και της σεμνότητας. Δεν βλέπει αισχροκέρδια στις τιμές των καυσίμων ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι οι αυξήσεις που παρατηρούνται είναι στα πλαίσια της ευρύτερης κατάστασης στην περιοχή. Καθησύχασε επίσης ότι στην παρούσα φάση υπάρχει επάρκεια καυσίμων, ωστόσο ο προγραμματισμός του Υπουργείου συνεχίζεται. Η συνέχιση των συναντήσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη αποτιμάται από τη Λευκοσία ως θετικό βήμα προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου εξήγησε πως τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στις 8 Μαΐου, παρότι αφορούν κυρίως ζητήματα χαμηλής πολιτικής, συμβάλλουν στη δημιουργία συνθήκων που μπορούν να οδηγήσουν στην επανέναρξη της διαδικασίας των συνομιλιών.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ομάδα νεαρών, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, επιτέθηκαν με πέτρες, ξύλα και μαχαίρι εναντίον 5 διαρρωμένων φαγητού στην Πάφο το βράδυ του Σαββάτου. Οι ανήλικοι τραμπούκοι προκάλεσαν ζημιές σε 5 μοτοποδήλατα, χτύπησαν 3 από αυτούς και έκλεψαν μία παραγγελία. Για το επεισόδιο, η αστυνομία έχει στα χέρια της οπτικό υλικό και καταβάλει προσπάθειες για την ταυτοποίηση των δραστών. Το περιστατικό διαδραματίστηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Πάφου. Μέχρι σήμερα η αστυνομία ταυτοποίησε έναν 15χρονο για τον οποίο εκδόθηκε διάταγμα σύλληψη. Συνολικά στην επίθεση έλαβαν μέρος περίπου 10 νεαροί, περισσότεροι από τους οποίους φαίνεται να είναι ανήλικοι. Η αστυνομία εντόπισε σήμερα μια σωρό σε χωράφι στην ανατολική περιοχή της επαρχίας Πάφου κοντά στο Πρετόρι. Διαπιστώθηκε ότι ανήκει σε 79χρονο που είχε καταχωρηθεί ως ελείπον πρόσωπο από τις 8 Μαΐου. Το Δίκο έχει αποδείξει πως μπορεί να αποτελέσει εγγύηση ασφάλειας και σταθερότητας για την πορεία της χώρας, γι' αυτό και επιδιώκει και ζητά να του δώσουν τη δύναμη να διατηρήσει το ρυθμιστικό του ρόλο στη Βουλή, τόνισε σε συνέντευξή του στο Ραδιοκόσμος ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος. Το Δίκο, πρόσθεσε, απέδειξε ότι μπορεί να συνεργαστεί με άλλες πολιτικές δυνάμεις με επικοδομητικό τρόπο και να δώσει λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Οι επιπτώσεις από τις συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή για την Κύπρο και ειδικότερα για την Πάφο δεν σχετίζονται πλέον με την ασφάλεια της χώρας αλλά με το κόστος της ενέργειας που επηρεάζει τις αερομεταφορές και την αύξηση γενικότερα των κατασκευών, τονίζει ο πρόεδρος του ΕΒΕ Γιώργος Μάης. Αν πρόσθεση πολεμικές επιχειρήσεις συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε, είπε, οι επιπτώσεις θα είναι δραματικές σε όλους τους τομείς. Η Πολωνική Αρχαιολογική Αποστολή θα συνεχίσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο τις ανασκαφές στην Κάτω Πάφο, στο σημείο δυτικά του Φόρου, όπου εντοπίστηκε τμήμα του κτηρίου που χρονολογείται στην ελληνιστική περίοδο, πιθανότατα στον 1ο με 2ο αιώνα π.Χ. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, η επικεφαλής της Αρχαιολογικής Αποστολής, Ευδοξία Παπουτσή, χαρακτήρισε ως έκπληξη το συγκεκριμένο κτίριο που εντοπίστηκε, σημειώνοντας ότι από τη μελέτη των ευρημάτων θα προκύψουν πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία της περιοχής. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Ελένης Μαυρίκου που βρίσκεται στην οδό Βορείου Υπήρου 6, του Σοκράτη Σοκράτους που βρίσκεται στη λεωφόρο Μακαρίου στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Ο καιρός. Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αύριο αναμένεται να φτάσει στους 32 στο εσωτερικό και στους 28 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 στα υψηλότερα ορεινά. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας. Ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
1: Are you ready, Boots? Start walking.
2: Μικρές ώρες. Μεγάλες.

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Ασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν.
2: Πες το ψεύτικο του νιάρα, πέστε μου δίπλο πενιά.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου στο μεζεδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.
3: Γεια σας, είμαι η Ελκοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλους. Η ραδιοφωνική μας συνάντηση με απόλυτη συνέπεια θα τολμήσω να πω μόλις έχει ξεκινήσει. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε ακόμα καλύτερα σε πολύ λίγο που θα επιστρέψω, όχι μόνο για να δούμε ότι έχω ετοιμάσει για σας, αλλά είμαι σίγουρος ότι όσοι μείνετε μέχρι το τέλος με όλα τα θέματα αλλά και τα τραγούδια που θα ακούσουμε μαζί, να είστε σίγουροι ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Έχω

0: που δεν εγκρίνει.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Η σκαλέτα της εκπομπής έχει αυτή τη στιγμή θέση. Έχουμε παιδιά πολύ ωραίες ενότητες και πάμε να τους δούμε με την χρονική σειρά που θα ακολουθήσουν. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, όλα αυτά σίγουρα θα τα θυμηθούμε, όπως και σημαντικά γεγονότα που μπορεί να έχουν συμβεί σαν σήμερα. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κρύο ανέκδοτο, πρόταση ταινίας ή σειράς και φυσικά όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, νέες καινούργιες, αλλά και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media. Βρείτε εμένα στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Με προτάσεις αγαπημένων σας τραγουδιών, με τις ιδέες σας, τις σκέψεις σας και φυσικά, γιατί όχι, με φάνταστα story, με τα story από το χώρο που κινείστε αυτή τη στιγμή. Ταγκάρετε μας εκεί, είτε το ραδιόφωνο είτε εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένουμε σε Facebook, Instagram, TikTok, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο ουσιαστική και φυσικά απευθείας.

0: να σου πω πως.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και έχουμε χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε Αργύριο, Αργύριο, Αρμόδιο, Κύριλο, Μεθόδιο, Μεθοδία. Εθνική ημέρα πρόληψης θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών. Τώρα, σαν σήμερα τον 330 το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη, με τον Μέγα Κωνσταντίνο να γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τώρα, σαν σήμερα έχουμε κάτι άλλο, δεν έχουμε αυτά. Αύριο πάλι τι έγινε σαν σήμερα. Είπαμε σήμερα τα πιο σημαντικά γεγονότα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σου πω πως όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες δεν παίζουν αλλού, αλλά παίζουν εδώ. Γι' αυτό μείνε συντονισμένος και δυνάμωσε λίγο ακόμα την ένταση στο ραδιόφωνο σου.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot και θέλω να σας πω πως ο Jack Norris μπορεί να φορτίσει το κινητό του απλά και μόνο κοιτάζοντάς το.

0: Τα social media στη ζωή μας είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για να βρισκόμαστε, για να επικοινωνούμε. Σας περιμένω λοιπόν σε TikTok, Instagram, Facebook. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, είτε μέσω του ραδιοφώνου, είτε μέσα από τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Μην διστάζετε, διαχειριστείτε τους τρόπους επικοινωνίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ελάτε να γίνουμε μια πολύ όμορφη διαδικτυακή και ραδιοφωνική παρέα ταυτόχρονα.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Είμαστε στις προτάσεις ταινιών και δεν έχω προτείνει, έχω παρατηρήσει, μου το είπαν βέβαια οι άψογοι, οι αγαπημένοι, οι καταπληκτικοί μοναδικοί μου συνεργάτες, αστυνομικές περιπέτειες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα Δευτέρα με το Class Onion, A Knife Out Mystery.

λογικό. Ζωντανά είμαστε εδώ, γίνονται και λάθη. Φυσικά τίποτα δεν μένει στο παιχνίδι για πολύ, γιατί σύντομα έχουμε πραγματικό έγκλημα και γίνεται ο κακός χαμός. Θυμίζει λίγο η Ηρακλή Πουαρό. Πολλούς ύποπτους και ανεπάλληλες ανατροπές. Η ταινία είναι πανέξυπνη, σατιρική και πολύ καλογυρισμένη. Δείτε την χθες, The Class Onion, τη βρίσκεται Netflix.

Δεν θέλω να αρχίσετε τις αρνητικές σκέψεις. Ένα είναι το δεδομένο, ότι όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν. Και τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Δεν θέλω όμως στεναχωριέστε. Έχουμε ραντεβού και αύριο. Έτσι, έχουμε μπροστά μας άλλες 4 μέρες αυτήν την εβδομάδα. Δευτέρα, Παρασκευή είναι η εκπομπή. Τελειώσαμε τις Δευτέρες, μένουν άλλες 4. Καλά θα πάμε. Μην μου αγχώνεστε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Φιλιά πολλά.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός με το Χατήρι. Έρχονται η Ιουλία Καλυμάνη με Εξόδεψες, Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Όπου κι αν πας. Καλή μας διασκέδαση.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, Δύο καρδιές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό «Μία επιλογή της Μαρίας», ενώ λίγο πριν η επιλογή του Βασίλη «Άννα Βύση και Αιγαίο». Έρχονται Πέγκι Ζήνα και Άμινα για το Δημήτρη και αμέσως μετά η επιλογή του Στέλιου «Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνει».

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες», μία επιλογή του Νίκου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αργύρη στην Αργυρία, στον Κύριλο στο Μεθόδιο και στη Μεθοδία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Σοφίας. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τον Τάσο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια για τη Γεωργία.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, μία επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με τον καθρέπτη για τη Στέλλα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 330, το Βυζάντιο ονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από το Μεγαλέξανδρο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. Σαν σήμερα το 1927 ιδρύεται στο Χόλιγουντ η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, που από το 1929 απονέμει και τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Σαν σήμερα το 1970 έχουμε μαζική αποδοκιμασία του πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα η επιλογή του Στάθη Παντελής Παντελίδης, ίσως ήσουν κυρία.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: και πως πάω θα με μισήσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Σ' αγαπάω ναι» στο πρώτο ραδιόφωνο της Πάφου, στο Ράδιο Κόσμος 95.

Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης. Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Χωρίς

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.